0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων, των αποφάσεων του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιν Πινγκ. Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα.

0: ενότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές του μέσω διαπραγματεύσεων το συμποντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης. Προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Evros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάρη με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθεί. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. 5 και 9 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλες οι εξελίξεις γύρω από όλα τα θέματα, από την πολιτική, από την οικονομία, από την κοινωνία, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από το αθλητικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη εδώ καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά του, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αξίζει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε το νέο σας πρωινό. Ένα νέο πρωινό λοιπόν, το οποίο μας βρίσκει σε μια ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα στην Γενική Σέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά για τα

οποία αναφέρθηκε και σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε δεν άφησε τίποτα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με την Τουρκία και με την Κύπρο και με το Λίβανο και με τη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της οικονομίας της χώρας μας και η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά σε μια ομιλία περίπου 22 λεπτών στον ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ, όλα αυτά με τα οποία κλείνει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βεβαίως αυτή η παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν και για τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε ήδη κόψει και επιμεληθεί όλα αυτά τα οποία είπε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στα σημαντικότερα, και θα έχουμε και επικοινωνία σε πολύ πολύ λίγο με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, εκεί που παρακολούθησε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο. Στα υπόλοιπα, αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε χθες πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυε πως δεν θα δεχθεί επόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας έτσι στο προηγούμενο και στο δεδομένο που είχαμε εκεί με το περιστατικό με την Κάσο, με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια διγλωσία από πλευράς Άγκυρας και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν συνηθίζει να λέει άλλα και ακούγαμε άλλα. Αυτό ήρθε χθες σε μια απάντηση προφανώς σε όλων αυτών των δεδομένων και των γεγονότων που είχαμε και στη Νέα Υόρκη, διότι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενε στη Νέα Υόρκη ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν. Δεν πήγε μετά στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον κύριο Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αυτήν την διγλωσία, αυτήν την αλλαγή στα λεγόμενα του ίδιου του κυρίου Ερντογάν. Από τα βήματα του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογράμμισε και αναφέρθηκε και σε αυτά. Θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Από την άλλη πλευρά, σε δόσεις και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Με διαθέσιμο μαξιλάρι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης απομακρύνεται και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμη και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Πάντα παραμένει και ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού εφιάλτη, εάν και εφόσον, για την Ευρώπη το λέω αυτό, εάν και εφόσον υπάρξει η αναφορά, που υπάρχουν σχετικές αναφορές, περί προσωρινής απαγόρευσης των ΗΠΑ όλων των εξαγωγών ντίζελ, όλα αυτά προκαλούν συναγερμό και στην Ευρώπη και προφανώς θα υπάρξει και επίδραση και αντίδραση και εδώ στην χώρα μας. Στα άλλα ζητήματα έχουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά στο Κοινοβούλιο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022 και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Σχοινάς ότι κανένας έλεγχος δεν σταματάει, συνεχίζονται κανονικά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πρώτα για το Υπουργείο. Σε σοβαρές τώρα αποκαλύψεις προχώρησε μια από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθυστο τον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Φέρεται να κατέθεσε στην χθεσινή της μαρτυρία, στην χθεσινή της κατάθεση στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Κάπως έτσι είναι οι ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Όλα αυτά για τα οποία θα έχουμε στην διάρκεια της επόμενης περίπου μισής ώρας, 40 λεπτών, την διάθεσή μας και στη διάθεσή μας να σας αναπτύξουμε και να σας μεταφέρουμε όλα τα ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Σταματίου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-107.
170 ως 107.

0: 2.74. Περιμένετε και τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου στη σελίδα του Sky και φυσικά μέσω του SMS, αλλά και το απλού SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, αλλά και μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός Viber για την δική σας επικοινωνία, καθημερινή όπως βλέπουμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Σας αρέσει κιόλας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν, εδώ περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τις Ανατολές, φωτογραφίες από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο. Αυτά τα οποία εσείς θέλετε να αναδείξετε εδώ, μέσα από την δική σας κατάθεση αυτών των φωτογραφιών αλλά και των βίντεο. Πάμε στην παράθεση των ρεπορτάζ και όλων των ειδήσεων, πρωτίστως των ειδήσεων, σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Το Διεθνές Δίκαιο, ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και ψήμανε τον ρόλο της Ελλάδος ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κρατοσταραξίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρουν είναι να τις οξύνουν, ενώ παράλληλα ενέχουν και τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία και για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, αλλά και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια.
1: Η κατάσταση μας

0: Για τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, ενώ αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μεταφερόμεθα ευθύς αμέσως μέσω του τηλεφώνου μας στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τον Πρωθυπουργό σε όλο το ταξίδι του και ο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Μεταφερόμεθα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλό πρωινό. Για όλα μίλησες σε μία περίπου 22-25 λεπτών ομιλία του στον ΟΗΕ. Σε ακούμε για ό,τι αξιολογήσεις ή ό,τι πρέπει να αναφερθούμε και φυσικά μετά θα ακούσουμε και, τις σχετικές αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε μία ομιλία η οποία προφανέστατα είχε στον πυρήνα της τα ελληνοτουρκικά, αλλά από εκεί και πέρα είχε και ζητήματα αλληλένδετα με τα εθνικά μας, όπως είναι αφενός η ισχύς της οικονομίας, αλλά αφετέρου και οι σχεδιασμοί, Δημήτρη, που κάνει η Αθήνα στο πεδίο της ενέργειας αλλά και των διασυνδέσεων. Ως προς το κομμάτι της Τουρκίας, ρωτάς το προανέφερες, επανέλαβε βασικά μηνύματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της με την Τουρκία. Άρα, όπως έχει επανειλημμένως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Αλλά από εκεί και πέρα, στο σκέλος των διαφορών, όπως είπε, θέλουμε να συζητούμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε υπό το καθεστώς απειλών και ο τρόπος.

0: με τον οποίο μπορούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μας, τη μία και μοναδική, τον καθαρισμό δηλαδή του πλαισίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι το μοναδικό πλαίσιο η UNCLOS, η σύμβαση δηλαδή των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα, οι απειλές, επανέλαβε καθαρά και δύο φορές την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, δεν επιλύουν τις διαφορές, καταλήγουν απλώς να τις βαθαίνουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, δύο πράγματα. Η Αθήνα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται να διαβάζει με διαφορετικό μάτι και ανάγνωση να κάνει στο σκέλος της ομιλίας που προηγήθηκε, εκείνης δηλαδή του Τούρκου Προέδρου. Βλέπει μια απόσταση σε παραστάσεις, θα μπορούσα να πω εγώ, που δόθηκαν στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, μια προσπάθεια δηλαδή να κρατήσει τη στάση και τη θέση που έχει ευθεία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην ομιλία του να αναφερθεί στο Κυπριακό, που για τον ίδιο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να επανενωθεί το νησί. Και με επανένωση του νησιού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, περνάει μόνο μέσα από τα ψηφίσματα του ίδιου του οργανισμού. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιστρέψει, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πολύ περισσότερο οι στέρες βάσεις που έχουν μπει σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή, όπως την χαρακτήρισε, καταγράφεται κυρίως στο σκέλος ότι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο 4 χωρών του γκρουπ της G7. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάνε εκεί οι ενέργειες και οι σχεδιασμοί της Αθήνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επενδύουμε στη νέα γενιά έργων διασυνδεσιμότητας, όπως είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και κατ' επέκταση Ευρώπης, αλλά και ο Great Sea Interconnector, δηλαδή το καλώδιο που θα διασυνδέσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Το επιτελείο μετά, αγαπητέ Γιώργο, πώς αξιολόγησε την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, ο ίδιος πώς ήταν, τον είδατε, έχετε μιλήσει?
0: Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν τη συνάντησή του με τον
1: Νετανιάχου.
0: Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή και αυτή η ομιλία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά Δημήτρη συνεργάτες του, καταγράφει όλη αυτή την πορεία της οκταετούς διαδρομής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η 8η ομιλία του ως πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θεωρούν ότι έχει καλύψει τόσο κομμάτια που αφορούν το τώρα, αλλά όσο κυρίως και το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει τόσο με τους σχεδιασμούς για την οικονομία, όσο και με την ενέργεια, αλλά από εκεί πέρα και με τη διάθεση, τη βούληση που και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε χαρακτηριστικά, να λυθούν ζητήματα, αλλά ταυτοχρόνως να δουν και μέσα από ένα διαφορετικό μάτι της διαφοροποίησης της στάση του Τούρκου Προέδρου ή τη δυνατότητα να μιλάει επί ίσης ώρες και να χρησιμοποιεί τη σκληρή γλώσσα που χρειάζεται και να λέει σκληρές αλήθειες στην περίπτωση του Ισραήλ για τα ζητήματα της Γάζας. Είναι προφανές ότι η Αθήνα πιστώνει αυτήν την παρουσία σε ένα ευρύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο χτίζεται διαρκώς, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την τελευταία οκταετία. Και τώρα αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο αρχίζει να καρπίζει. Είναι προφανές ότι ταυτοχρόνως και παράλληλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωμασίας κατέγραψε, θα έλεγα, ένα εντυπωσιακό μαραθώνιο επαφών με δεκάδες διαφορετικούς παίκτες, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από τον αραβικό κόσμο. Και αυτό είναι, Δημήτρη, ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας, δηλαδή να μπορεί να συνομιλεί ταυτόχρονα με το Ισραήλ, με τον αραβικό κόσμο, αλλά και με χώρες της Βόρειας Αφρικής, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και σε λίγο και στην τηλεόραση και με εικόνα στον Δημήτρη και τον Γιάννη. Και φυσικά και εμείς μετά τους τίτλους των ΚΕΜΙΣΗ θα ακούσουμε και όλα αυτά τα αποσπάσματα από τον Πρωθυπουργό χθες στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλή επιστροφή και στην Ελλάδα.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας τώρα στις κυριότερες τίτλους των ειδήσεων, οι διμερείς σχέσεις

εξελίξεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης Μητσοτάκη Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ξεκίνησε ο Ισλανδός Πρωθυπουργός να μιλεί, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Xi τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα για κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Αν την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μια ημέρα πριν από την άνοιξη διάθεσης, του ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια σημαντική αλλαγή στην μόνιμη παροχή των συνταξιούχων φέρνει νέα ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς καμία και κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Η ενίσχυση διατηρεί τον μόνιμο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει τον περασμένο χρόνο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ συνολικά οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Το βασικό κριτήριο που παραμένει για τους συνταξιούχους είναι πλέον η ηλικία. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της εχθές σε ανακριτικές αρχές νοσηλεύθερια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύθερη αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Συνεχίζεται στην ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΑΠΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΑΠΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Τα ψυχομετρικά τεστ κόβουν έναν στους δύο από τους όσους διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ αλλά και του ΙΣΑΠ. Σε ερωτικές διασταυρώσεις της ΑΔΕΣ, της βραχυχρόνης μισθώσης, το στόχαστρο αδήλωτα εισοδήματα με βαριά πρόστιμα έως το τετραπλάσιο για τους παραβάτες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης. Απαγορεύει την μπούργκα στη σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ για όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην εδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ενισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των ΗΕ. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι δηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: Σταματήστε να ξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ τώρα, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρίσι στο ΑΚΑ και ο Ολυμπιακός 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία. Και 29 και 40 δευτερόλεπτα για Αθήνα Μαράκη στο κεντρικό ραδιοθάλαμα για ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε και με τα ηχητικά μας και βεβαίως με αποσπάσματα την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, στην ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο της διμερείς σχέσης και τις περιφερειακές εξελίξεις. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δίπλου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένε σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Οσίων Εφροσύνης και Πανφουτίου. Εφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσου, Εφροσύνη, Φροσούλα, Φροσού, Έφη. Ανατολή του ηλίου 7 και 4 το πρωί, ενώ οι ειδήσεις του ηλίου θα γίνουν στις 7 και 18 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο, και μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, πάμε, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και όστα σε σπίτι το drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. 1897, γεννιέται ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949 γεννιέται ο Pedro Almodóvar, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1952 γεννιέται ο Christopher Reeve, Αμερικανός ηθοποιός, πιο γνωστός φυσικά βεβαίως για τον ρόλο του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας, ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, ρωτευμένος και με Νόμπελ το 1985. Και σας σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, ακροατές, φίλες και φίλοι, το 1967, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Doors, έτσι για να πούμε και την ιστορία τους. Θεοδόση πάνω στο ημερολόγιο εδώ που το κρατάμε, με τίτλο Strange Days. Ηχογραφήθηκε από τον Μάιο στον Αύγουστο του 1967 και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967. Μεταξύ άλλων το τραγούδι που ακούμε, το Strange Days, το Love Me Two Times και πολλά πολλά άλλα.

Και από τους Doors πάμε σε κάποιον ο οποίος πραγματικά με τη μουσική του αλλά και με την γενικότερη πορεία του στην μουσική χαρακτηρίστηκε και βεβαίως από τα δημοφιλή αντιπολεμικά του τραγούδια. Και μιλάμε ότι σαν σήμερα το 1971 ο Καθήμας κυκλοφορεί το single Peace Train. Είναι το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 και στην 7η θέση στο 100 μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms, τον Dire Straits. Θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά, όπως είπαμε, τραγούδια.

Και 50 χρόνια λοιπόν μετά, 1976 σήμερα γεννηθήκανε, δημιουργηθήκανε οι U2 και έχουν επιστρέψει με αυτό το τραγούδι και ακούστε, διότι έχουμε και τραγούδι το οποίο επιστρέφει και ολόκληρο άλμπουμ. Οι U2 επιστρέφουν τώρα στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου, έχουμε το καινούριο το οποίο έρχεται 50 χρόνια μετά και τη συμπλήρωση που έχουν στην δισκογραφία και στη μουσική. Σας που τους λατρεύετε, 24 του μηνός, χτες έγινε, χτες, 5 ώρα, το Silencio βγήκε, τον YouTube, το καινούριο, τραγούδι από το Carnaval de Luz.

Και εδώ, από το Street of Dreams πάμε στον Πρωθυπουργό και πάμε σε όλα όσα είπε χθες την συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρόλο λοιπόν της Ελλάδας στους παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλιση ελεύθερης ναυπηγίας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Επανέλαβε θέση της Αθήνας λοιπόν ότι μόνο η διμερής διαφορά με την Τουρκία

0: και αφορά την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί η σταθερότητα στην περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ αλλά και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.
1: Μια περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μια ανοιχτή πληγή και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. Μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας της δυνατότητας να τηρούνται τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι αρχές του χάρτη του ΙΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλίων. Και η επανένωση της Κύπρου, που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ.
0: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την πορεία της στην οικονομία, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Επίσης, λίγοι θα πίστευαν ότι θα δανειζόμασταν ως χώρα χαμηλότερα, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτές τις, από κάποιες από τις χώρες της G7.
1: Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχία στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτιζαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού.
0: Στο τρίτο μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη και εσένα μέσω του 1003. Τάκη, καλημέρα από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό. Από τα Μετέωρα, να είσαι καλά. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Είστε του καλοκαιριού. Ωραία είναι και τη θερμοκρασία σου, γιατί όχι. Δέσμα Τσαγκάρη, καλημέρα, να είστε καλά. Ελίζα Βόζεμπεργκ, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Και συνεχίζουμε στα ζητήματα και πάμε τώρα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και σε αυτή τη διγλωσία που παρατηρείται ακόμη μία φορά στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία, διότι αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανάρρεξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως, το τουρκικό παράλληλα Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχθεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας στο προηγούμενο της Κάσου με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε όλες τις μεταδόσεις χθες το βράδυ στο κεντρικό.

0: Δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Καταρχάς από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
2: Μανώλη, ο Τούρκος πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
1: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή. Από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά, με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστατικοποίηση των νησιών, το Καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Ανωτάτη κυβερνητική πάντως πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν αυτές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, αυτά από τις κυβερνητικές πηγές. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, διότι το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός που την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη χώρα μας στο επίκεντρο. Ο Χρήστος Μασούφης στο ρεπορτάζ.
3: Την άνοιξη του 2027, η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: I am very proud that
0: Είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα, πιθανότατα προς την άνοιξη του 27, θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 70 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
4: And a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
3: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογόνων ανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
0: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
3: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρισδιάστατες έρευνες.
0: Πάμε τώρα εδώ να έρθουμε σιγά σιγά στα μέτρα τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση, τι θα γίνει, πώς θα δοθούν. Έχουμε τις ημερομηνίες, θα τις ακούσουμε μετά και σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως τώρα στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας μας σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο. Έθεσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετράδας.

0: αιτίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, Πασόκ και Ελλάς διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και το κάνουν θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Και είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Over the past 8 years, to ensure that Greece will never ever return to the dark ages of the previous decade.
3: Έλατε τώρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
1: Πασόκ και Ελλάς αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ερίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
4: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
5: Ελλάς έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
6: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνει και πουλά σε ανθρώπου ηλικιωμένου, ματζούνια, κομπογιανίτη. Επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Καλημέρα κύριε Αλεξάνδρη, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κάμω, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βρυλίσια, η κυρία Βούλα μας επίσης από το Παγκράτη, κυρία Μαρία από το Χαλάνδριο, Σπύρος από το Βοτανικό και Στέφανος από το Γέρακα, πάντα σταθερά τα μηνύματά τους και τα τηλεφωνήματά τους στον Πέτρο Μωραΐτη. Και σε δόσεις και το βλέμμα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράταση για την επιδότηση στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο στο επίδομα θέρμανσης. Περισσότερα τα λέει καιρό τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη.
8: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατες, αδύνατο να πέσει μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις.
9: Γιατί
8: δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το αν λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι το διελιστήριο. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
9: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
8: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 ειδικιούχοι, αλλά με περισσότερα λεφτά. περίπου 100-150 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση

0: που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80 με 90 εκατομμύρια.
1: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία που είναι κρίσιμο, για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
1: Ειδικός χώρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί τη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει. Θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
2: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
3: Το μόνο που έχουμε.
0: Κατανάλωση είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί τη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει. Θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
2: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε

0: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στον οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφεξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
2: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
3: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
2: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
3: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
2: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
3: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
2: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
4: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμαι, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούνε επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
2: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
5: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο. Αυτό είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
2: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψήλη, επίσης καλημέρα. Κυρία Σίσκα, κύριε Δανδρίνε, κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό. Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. 7:30 όπως πάντα στο Γιώργο Ψάλτη, ο κύριος Σεϊμένης, με ερωτήματα και δικά σας και απαντήσεις. Και λίγο μετά, πριν τις 8 παρατέταρτο δηλαδή, και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός οικογένειας, απαντά για τον προσωπικό βοηθό και όλα τα άλλα υπόλοιπα ερωτήματα, τα οποία εδώ θα θέσετε στο Γιώργο, αν και εφόσον τα προλάβουμε. Στο κεντρικό διαθάλαμο του ΣΚΑΙ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στις 10:30 η κυρία Ρένα Δούρου θα βγει στον εξώστη, αν και στον εξώστη καθόταν μέχρι πρότιμος, προς τα παρόν είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη 1:15 στο Τριάδα, στο 3x3, στο μπάσκετ εδώ που παίζουν τα παιδιά, Γιώργος Γιακαντάρης από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα τα ξανακάνει τώρα λίγο μήλο για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι στη δική του. Το αφήνουμε πάνω του. Αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα. Για χαρά. Εμείς αύριο, Σάββατο πρωί στις 5.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι ο διάλογος Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη πρόποση, δήλωσε ότι αυτός και ο Σι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του, ο Τραμπ είπε: «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές». Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη και ψάχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρίου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για το 2025 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθών κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-71 και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας τη Μπασκόνιαν με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τόλι δεν κόβουμε, σας το λέω να το ξέρετε, να παρέμβουμε σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Βοσκόπουλο, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Παρασκευή σήμερα και τρέχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει Πανσέλινο, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, αύριο βλέπω Πανσέλινο. Σήμερα βλέπω νηστεία. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, 7 και 16 Ανατολή και Δύση, τι ώρα, στις 7 και 19 θα αλλάξει ο καιρός, λέει, από το απόγευμα, όχι στην Αττική, αύριο στην Αττική θα μας έρθουν οι βροχούλες. Αυτά που άκουσα και από την κυρία Σούζη θα μας τα πει αργότερα στις 7 και 4, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το γύρισε, Σαββατοκύριακο το γύρισε τον καιρό, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά βλέπω δροσούλα, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπω τώρα, η Φλόρινα 5, η Δράμα 9, η Κοζάνη 9, 11 στην Έδεσα, 10 στα Σέρας, 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Βόλο, 16 ή 18, δεν βλέπω και καλά εκεί, στην Πρέβεζα, πολύ ωραία, 19 στη Σαντορίνη, 16 στο Ηράκλειο, 21 όμως βαθμούς στα Πηγάδια στην Κάρπαθο και 21 και στην Κάσο από ό,τι βλέπω και 12 στη Λίμνο, 9 στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αυτά είναι τα καιρικά αυτή την ώρα που μιλάμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ σε εμάς ο Βενιζέλος έχει 11 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ψυχρασία όπως καταλαβαίνετε, 16 βαθμούς εκεί στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 15 περίπου εκεί κάπου εδώ κοντά στα νότια, κάπως έτσι περπατάμε γιατί το πρωινό της Παρασκευής που ξεκινάει μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, έχουμε διάφορα μικρά και μεγάλα να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, κυρίες και κύριοι. Εφροσύνη, μάλιστα. Τι λέω, Εφροσύνη Σωσίας, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παύλου Τάτης, Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούφου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για να περπατήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και να έρθει και η άλλη εβδομάδα που είναι μισή, γιατί μετά έρχεται η ώρα του Οκτώβρη. Είναι βραδιά, λέει, του ερευνητή. Είναι παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα και παγκόσμια ημέρα, λέει, πνευμόνων. Αυτά διαβάζω εδώ. Τι άλλο, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα τώρα. Ήθελα να σας πω, κάθε φορά τα λέω και τα σημειώνω για να σας τα πω, αλλά όλα τα ξεχνάω. Σαν σήμερα, λέει, έγινε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Από ζώα δηλαδή πέρανε και βάζανε στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνατε, ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει, λέει, στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. 1926. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός, θυμίζω σκοτώθηκε εκεί στο αεροπορικό ατύχημα που έγινε όντας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς σαν σήμερα η γενέθλια, ο Νίκος Ψαράς ο ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Νικήτα

Σταματελόπουλος, γνωστότερος και ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μην τα ακούνε αυτά οι Τούρκοι, αλλοί μόνο μας. Θα κάνουν ανακοίνωση κλπ. Μην τα λέτε έτσι, πέστε τα αλλιώς κλπ. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ποιος άλλος έβγε σαν σήμερα, για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, και ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Σολωμός έβγε σαν σήμερα, το 2012. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, γιατί είναι αμαρτία να μην τα λέμε και όλα αυτά. Έτσι, μερικά μαθήματα πρέπει να παίρνουμε. Τι γίνεται με την επικαιρότητα, πλούσια είναι. Έχουμε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος έκανε, θα έλεγε κανείς, ήπιες δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά θα μου πεις γιατί τις έκανε τις δηλώσεις αυτές. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί εκεί μόνο σενάρια μπορούμε να πούμε, με αφορμή την επιστροφή του, λέει, μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, όταν ρωτήθηκε, λέει, από δημοσιογράφους. Βέβαια, νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν πολύ πιο έντονη εντός εισαγωγικών. Πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που ρυθμίζεται από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης αλλά και του Παρισιού. Έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την καλή γειτονία μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Θύμισε την συμφωνία που έχει υπογραφεί με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, που περνούσε πάνω από την Κρήτη, όπως θα θυμάστε, και εκεί από τα Δωδεκάνησα. Και όπως σωστά αναφέρεται και γράφεται σήμερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, θα έλεγε κανείς ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα, η Τουρκία, έχουν μια δηλωσία. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται και με τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Ο Ταγίπτη είπε ότι ρίχνοντας τους τόνους, εμέσως τέλος πάντων, ο στόχος, λέει, δεν ασχοληθεί, λέει, με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτό έλειπε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά αυτό που αφορά τη χώρα του είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της. Αναφέρθηκε και αυτός στα της Λιβύης, αλλά είπε ότι η Τουρκία, λέει, δεν είναι εχθρός Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο, λέει, προεκλογικής εκμετάλλευσης. Α, το πέταξε εκεί αυτός. Αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις έτσι. Έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα, υπογράμισε ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας. Και είπε και μερικά πράγματα εκεί και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα αναφορικά και με τις στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με το Ισραήλ, και έχει και μια μουρμούρα εκεί για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί του επιτρέπουν στη Λευκοσία να αγοράζει οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο Ταγίπ. Είπε και τα ζητήματα εκεί που έχει και περίμενε για τα F-35. Άλλα, λέει, μας είχαν τάξει, άλλα έγιναν, παρά τα όσα είπε και ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ήτανε λίγο παραπονιάρης ο Ταγίπ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανέφερε όμως στο τέλος ότι, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από εκεί πέρα, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε την ιστορία της συζήτησης που έγινε χθες στο Κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το περίφημο άρθρο 74, και να σου πω, παρά το ότι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο χθες και τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να λέει ότι όπου υπάρχουν θέματα θα συνεχίσουν οι έρευνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το ερώτημα, βέβαια, είναι το εξής: αν περάσει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο το έκανε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22, και προκύψει ζήτημα με έναν αγρότη, λέω εγώ, τι θα γίνει? Και ο Σκηνάς επιμένει ότι δεν θα σταματήσει, λέει, κανένας έλεγχος και λοιπά, και ότι αυτοί οι περίπου 50.000, λέει, άνθρωποι, οι οποίοι πώς να το πω, τραβάνε ζόρι τώρα με αυτή την ιστορία, και ότι το ελληνικό κράτος, λέει, δεν τους κυνηγάει. Ναι, οκ, δεν τους κυνηγάει. Αλλά αν είναι ένας από αυτούς ο οποίος

πάμε και στην άλλη κατηγορία. Ότι πήρε κάτι το οποίο δεν δικαιούτο. Δεν έπρεπε να το πάρει. Το άρθρο 74 θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστεί όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί θυμίζω τους πονηρούς οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν οργανωμένα και όχι τυχαία, γιατί κάποιοι τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά και τα δρομολόγησαν και προφανώς οι μέτεροι κάνανε τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος των άλλων. Εκεί στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Επιμένει ο κύριος Σκηνάς ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει, όλα θα συνεχιστούν και όπου εντοπίζονται, λέει, παρανομίες και παρατυπίες, θα επιβάλλονται αυτά τα οποία θα επιβάλλονται. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ προσβλητική. Όσα χρόνια λειτουργούσε το σύστημα αυτό και τώρα μετά από πίεση και αφού παρενέβηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε και άλλα ζητηματάκια. Πάλι δηλαδή, με λίγα λόγια, ντροπή στα της Ευρώπης. Τι γίνεται με τα καύσιμα, με ρωτάτε πρωί-πρωί, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι παρά τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις που γίνονται κλπ, η αγορά προεξοφλεί και δεν προεξοφλεί τα καλύτερα, γιατί βλέπω τώρα, χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 108 το Brent, όπως καταλαβαίνετε, ζεματάνε τα πράγματα. Τώρα είναι στα 105,5 χοντρικά, με μία πτώση 1% στις διεθνείς αγορές. Ακούσατε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όχι το κίνηση, το θέρμανση, συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Αυτά τα μέτρα θα έχουν, λέει, διάρκεια 15 ημερών, 2 εβδομάδες. Και στις 14 Οκτώβρη, παραμονή της έλευσης της ζωής του πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη ρώτησα, δηλαδή, πεπερασμένες οι δυνατότητες οι οικονομικές, δηλαδή τι λεφτά υπάρχουν στην άκρη, απομακρύνονται, λέει, οι ενισχύσεις προς το παρόν στα του ρεύματος. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ταμπλέ τιμολόγια, πηγαίνετε εκεί για να προστατευτείτε από τις τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αλλά ξαναλέω, ο κορβανάς φαίνεται να είναι περιορισμένος, το μαξιλάρι δηλαδή είναι περιορισμένο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ενίσχυση που περιμένουμε γενικότερα και η οριζόντια, τέλος πάντων, του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι. Θα είναι, αλλά θα είναι περιορισμένη. Και βέβαια υπάρχει και ένας βουλευτής, που κάτσε να βρω το όνομα του κύριου βουλευτή αυτού, που έμαθα, λέει, ότι χθες είπε διάφορα ευτράπλα, λέγεται κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι, είναι, λέει, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε για την ακρίβεια της βενζίνης, αν δεν έχουν, λέει, 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάνε, λέει, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστός. Και αν δεν έχουν και αυτά, να πάνε τα πόδια. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψαλτιαφθηνίνουμε. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έψαχνα να βρω ποιες είναι οι χώρες εκείνες με τα φτηνότερα καύσιμα σε σχέση με εμάς, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Κύπρος. Η πιο φτηνή, από ό,τι βλέπω, είναι η Μάλτα. Μάλτα Γιόκ. Η Μάλτα, λέει, έχει με τιμές που βλέπω 14 Σεπτεμβρίου 1,34 τη βενζίνη. Στην Κύπρο όμως είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Οι αδελφοί Κύπροι, μην με κοιτάς με αυτό το ύπος, Δημητρούλα, θα σου εξηγήσω. Διάβαζα, λοιπόν, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι είναι, λέει, αρκούντος εκνευρισμένοι οι Κύπροι, γιατί, λέει, η βενζίνη ακριβή. 1,65 ξαναλέω. Βέβαια, εν τω μεταξύ οι Κύπροι αγοράζουν από εμάς βενζίνη. Το ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν δηληστήρια, παίρνουν από εμάς, τα οποία ξέρετε πόσο είναι. Εμείς εδώ πόσο είμαστε, στο 2,16. Να είναι οι ώρες σας, λέω εγώ το. Λοιπόν, και παιδιά, βάζω βενζίνη στη μηχανή. Και εντάξει, επειδή πάει και έρχεται και η μηχανή αυτή είναι και μεγάλη, την ήθελα τη μεγάλη μηχανή. Τα παππούδια που πάτε με μεγάλες μηχανές, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός ότι καίει, παιδιά, βάζει 43 ευρώ. Γεμίζει με 43, δηλαδή ξέχυλα, για να μην πιάνω κάθε λίγο και λιγάκι. Σας είπα, το 43 ευρώ, τα 8 ευρώ είναι ο ΦΠΑ. 43 δεν έβαζε ούτε στο αυτοκίνητο. Γέμιζε το αυτοκίνητο με τα 43. Λοιπόν, και έλεγα, λοιπόν, έβλεπα τα δημοσιεύματα, λοιπόν, το κυπριακό τύπο, ξαναλέω,

0: με 1,65 η βενζίνη στην Κύπρο. Η 95, άρα ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πιο ακριβή από εμάς είναι στη Γαλλία. Καλά, η πιο ακριβή από όλους είναι οι Δανείοι, παιδιά. Οι Δανείοι έχουν 2,56. Οι Γερμανοί 2,36, με μέτρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί 2,43. Εντάξει, οι Ιταλοί 2,08. Και αυτοί έχουν ανακοινώσει μέτρα. Η Μελόνι, Οι Ισπανοί όμως 1,87 και οι Πορτογάλοι 2,07. Τέλος οι Ιρλανδοί 1,89. Εντάξει, τώρα στις Βαλτικές γύρω στο 1,93-1,94 η μέση τιμή. Μεγάλη υπόθεση είναι τα καύσιμα, να ξέρετε. Και μεγάλη υπόθεση είναι και η, πώς το λένε, η αλυσίδα που επηρεάζει η υψηλή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου κίνησης. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά αυτονοήτως. Θυμίζω Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, είναι πιο εύκολος τρόπος. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, βέβαια δεν σας απαντάω, δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να τα πούμε. Θυμίζω βεβαίως το 210-48-00-170 έως 174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας υποδέχεται. Skyradio.gr, μπαίνετε μέσα, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν το βλέπω να ακούσουμε γιατί θα μας φάει η πολυλογία. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα για να τα πούμε. Διαβάζω είδηση σήμερα, λέει. Όπως εμείς φεύγαμε, όχι εμείς, όταν φεύγανε οι συνταξιούχοι και πηγαίνανε Βουλγαρία για να ζήσουν που είναι πιο φθηνά, οι Ιταλοί, λέει, φεύγουν από την Ιταλία και πάνε Αλβανία. Έχουν, λέει, αναλάβει εκεί πέρα οι Αλβανοί και έχουν και ειδικό τρόπο, λέει, αντιμετώπισης των συνταξιούχων στην Ιταλία, δηλαδή δεν τους φορολογούν, με αποτέλεσμα, λέει, τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την Ιταλία. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί, λέει, και ένα σύλλογο εκεί πέρα που του συνδράμει, του Ιταλού. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το 2024 περίπου 40.000 συνταξιούχοι Ιταλοί μετέφεραν, λέει, την κατοικία του στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτού στην Ιταλία, λέει. Το σπίτι, λέει, που νοικιάζουν κοστίζει περίπου 350 ευρώ το μήνα. Κανά 50-60, λέει, τους κοστίζει φώτα, νερά, τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία. Αρκετά φτηνά είναι τα προϊόντα, λέει, στην Αλβανία, και αν χρειαστεί να πάνε, λέει, και στην Ιταλία, δίπλα είναι. Μια ώρα πτήση, λέει, για να πάνε στη Ρώμη. Αν χρειαστεί να δουν και τους συγγενείς τους. Αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιταλικών εφημερίδων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Τι γίνεται, λέει, και με τις γεννήσεις. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα εκεί. Όπως διάβασα και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, ότι τα πράγματα, λέει, πάνε καλύτερα όσον αφορά τους ασθενείς με καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ιάσεις, να το πω έτσι, είτε φάρμακα είτε άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, λέει, των καρκίνων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θα γυρίσουμε, προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κροκ Μαντάμ, Κόκο Βέν, Μπεφ Μπουργκινιόν, Κρεμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος.

0: 7 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι η Ελλάδα δεν είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος της Κυριακής, όλα την Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακείς, δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 25η ημέρα. Τον τρώμε σιγά σιγά, ή μας τρώει τέλος πάντων. Και ο Σεπτέμβρης και μετά Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, 3 μήνες, τέλος. Πάει και το 26, το αποχαιρετάμε, χαίρετε 27. Γελάτε, αλλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους πρωινούς. Τι έχω να σας πω, 500 πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη, κάτσε για να τα προλάβω. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα δεδομένα, λέει, τα οποία προέκυψαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο

πρόεδρο. Κρατάνε, λέει, μικρό καλάθι. Καλά, λέει, τα τζουμ, καλές υποδοχές. Άκουσα χθες ένα καταπληκτικό, παιδιά. Δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί θα προσβάλλω και τους συναδέλφους. Λέει, βάλανε κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο της Ουάσιγκτον. Αεροδιάδρομος είναι πάνω, παιδιά. Ο διάδρομος προσγείωσης είναι κάτω. Μην τα λέτε αυτά. Έτσι, να τα κοιτάτε λίγο. Και οι πιο έμπειροι να κοιτάνε λίγο τα κείμενα των νεαρών συναδέλφων. Στον αεροδιάδρομο, πού το βάλανε το χαλί? Πετούσε, υπτάμενο χαλί ήτανε. Λοιπόν, το βασικό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράταση, λέει, της εκεχηρίας των δασμών αυτού του εμπορικού πολέμου που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω τα του χρυσού αιώνα, ξέρετε τώρα, και των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος για το εμπόριο. Λίγο αγριεμένο τον έβλεπα. Έχει μια φωτογραφία σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, μετά εκεί τα ταρατατζούμ που έγιναν στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, λοιπόν, και η σύζυγος του πρόεδρου, η Μελάνια, είναι λίγο αρπαγμένη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αντίθετα, ο Κινέζος είναι στον κόσμο του, δεν είναι. Τον κόσμο του. Πήγα να πω μια διαφήμιση, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, και επίσης να το σημειώσω. Το άκουσα κάπου και πραγματικά είχε ενδιαφέρον αυτό. Ότι θυμάστε που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Πάει η Ρωσία τώρα, έφυγε από τη μέση. Τώρα είναι η Κίνα, και μάλιστα έρχεται με φόρα η Κίνα. Και κάποιοι ειδικοί λένε ότι σε μια πενταετία, επταετία, η Κίνα ενδεχομένως να προσπεράσει και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μια χώρα έχει 1,2, 1,3, 1,5, πόσο έχει, 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο, και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια. Βέβαια, άλλη μια χώρα και άλλη χώρα. Υπάρχουν και διαφορές γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επειδή λέμε Αμερική, να θυμίσω, γιατί τα λέγαμε και χθες, ότι η Ευρώπη, λέει, εισάγει το 57% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόλις ακούστηκε, λέει, ότι ενδεχομένως, επειδή έχει πρόβλημα και η Αμερική με τις ανάγκες της, ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, ένα μπλοκάρισμα για 3 μήνες των εξαγωγών ντίζελ, κρύος υδρότας, λέει, έπιασε τους Ευρωπαίους. Ξαναλέω, από όποιες πλευρές και να πιάσει την Ευρώπη. Παρόλο που την αγαπάμε την Ευρώπη, υποψιάζομαι, την αγαπάμε την έννοια, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βάλει μια τάξη στην αταξία της γυραιάς Υπήρου. Όπου και να τη βρεις όμως, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα, όλο τρύπες έχει. Ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε ρίξει πολλά λεφτά ως Ευρώπη στα αμυντικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Δισεκατομμύρια. Αυτά, πάρτε εδώ, φτιάξτε. Ντρόουν, πυράβλους. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τώρα φοβόμαστε, λέει, τους Ρώσους, μήπως μας πετάξουν τίποτα ντρόουν, λέει, από πλοία στη Μεσόγειο, λέει, και οι στόχοι είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εμείς πως την έχουμε γλιτώσει ακόμα, έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε, λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12, έτσι, 12 χώρες μέλη, οι οποίες λένε ότι επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια και ενδεχομένως να μην προλάβει η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες των αμυντικών συστημάτων τα οποία θέλει, αυτές οι 12 χώρες θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες στην παραγωγή. Ανάμεσα στις 12 αυτές χώρες είναι, προσέξτε, η Γερμανία, Βούνταμπα, η Αυστρία, ο Ιστραϊχ, η Δανία, η Ιταλία, ούνα φάτσα, η Ολλανδία, καλά το περιμέναμε, η Σουηδία, μεταξύ των 12 αυτών χωρών. Η Γαλλία, λέει, στον αντίποδα, που λέει ότι πρέπει να τα σχετικά κονδύλια να πάνε μόνο στην Ευρώπη, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ξέρετε ποια χαίρεται με τις 12, η Τουρκία προφανώς, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπει στο παιχνίδι. Κανονικότατα. Είτε με την δική της παραγωγή, που κάνει μεγάλη παραγωγή, είτε αγοράζοντας. Εξάγει ήδη, να ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία εξάγει αμυντικό. Πολεμικό εξοπλισμό, τι αμυντικό. Πολεμικό εξοπλισμό. Αμυντικός λέγεται, αλλά μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα μας κάτσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Non-paper, λέει, το οποίο κυκλοφόρησε, και ξαναλέω, ζητάνε αυτές τις 12 χώρες να μπουν και άλλες χώρες μέσα. Ας πούμε ο Καναδάς, και ο Καναδάς ενδεχομένως.

ας πούμε και δύο κουβέντες, παρόλο που εγώ κρατάω λίγο επιφυλάξεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Μετά θα πάω στα μηνύματά σας, γιατί μου έχετε στείλει πολύ υλικό, για να μην σας αφήσω και παραπονεμένους. Για την ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που προκύπτει είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι. Ότι τι, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο των δύο, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, είναι ότι έπεσε σύρμα, ότι παιδιά κανονίσατε την πορεία σας, ότι πούμε να τα λέμε περίπου όλοι τα ίδια. Και ήρθε, λέει, μια νοσηλεύτρια χθες, η οποία ανέφερε ότι ναι, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια και ότι ο γιατρός είχε πει να έχουμε, λέει, κοινή γραμμή. Αλλά, λέει, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, βέβαια, τα μηχανήματα, παιδιά, υπήρχαν εκεί, είχαν γίνει επενδύσεις, έπρεπε να πάρουμε, να κάνουμε απόσβεση. Αν ο άλλος έδινε λεφτά, σου λέει Σάββατο, Σάββατο. Βράδυ, βράδυ. Το ιατρείο, λέει, λειτουργούσε 9 με 9 το βράδυ, 11 και έγραφε, λέει, το άλλο ότι έκανε πλασμαφαίρεση, δούλευε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κίνηση. Ξαναλέω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τα ζητήματα υγείας. Πάντοτε δεύτερες και τρίτες γνώμες όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας, για να είσαστε σίγουροι ότι θα βρείτε έναν κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα κινηθείτε. Έτσι, αυτά τα λέγανε και οι μεγαλύτεροι ημών και επιβεβαιώνονται τώρα σε αυτή την ιστορία, διότι καλοθελητές και λαμόγια πάντοτε υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι καλοί. Και οι καλοί σκούζουν ενδεχομένως και φωνάζουν εδώ και καιρό για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επιμένω σε αυτό που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αφορμή τον δυστυχώς τον θάνατο του Μαζονάκη, έμαθα κάτι τρελά λεφτά τα οποία ζητάγανε, λέει, από τον Μαζονάκη, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να αρχίζω να λέω τα νούμερα. Οι έλεγχοι είναι καταλυτική σημασίας. Οι πραγματικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι, όχι όμως οι προγραμματισμένοι, οι έκτακτοι έλεγχοι. Παντού. Και αν δεν υπάρχει μηχανισμός, να φτιαχτεί μηχανισμός. Και να μην είναι ο μηχανισμός μεταξύ συναδέλφων, διότι ο συνάδελφος, ο συνάδελφο θα κάνει και μια παρασπονδία. Να είναι άτεγκτη η έλεγχη, γιατί για τα θέματα υγείας δεν παίζουμε. Και μετά εκεί και η συγγνώμη που μπορεί να πει κάποιος δεν φέρνει στη ζωή πίσω τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει ή που μπορεί να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Από λάθος ή μάλλον από μη έλεγχο, ο οποίος έπρεπε να γίνεται τακτικότατα σε όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας. Θα μου πεις, λες, τα αυτονόητα, Ψάλτη. Οκ, τα αυτονόητα έχουμε χάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, από σήμερα, παιδιά, επειδή διάβαζα χθες, έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτρα, που είναι, λέει, φοιτητούπολη, και ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος σχεδόν πέρασαν, λέει, 5.000 φοιτητές, το 7,6% των φοιτητών ή 380 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια της Πάτρας και ψάχνουν όλοι να βρουν, λέει, τους λόγους γιατί δεν πάνε στην Πάτρα. Κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, πολύ ακριβή η ζωή, κάποιοι άλλοι λένε ότι τα ενίκια είναι επίσης πολύ ακριβά, κάποιοι επίσης αναφέρουν το γεγονός ότι παρά το ότι η Πάτρα έχει πολύ καλό πανεπιστήμιο και καλές σχολές, θέλει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνεις από και προς τα πανεπιστήμια, γιατί πιο πολλοί μένουν στην πόλη της Πάτρας. Υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη μουρμούρα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και αυτό είναι και άλλα θέματα, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν είναι να ανοίξουμε τα άλλα ζητήματα, είναι ακριβώς γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να έχει, πάντως κάποιοι λένε ότι επειδή στο παιχνίδι τώρα υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποιοι βλέπουν εναλλακτικές στο κόστος να πάνε τα παιδιά στα ιδρύματα αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα ξαναδώσουν τα παιδιά πανελλαδικές γιατί θέλουν κάποια άλλη σχολή. Όπως και να έχει, πάντως να ξέρετε ότι από χθες ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις μετεγραφές μετακινήσεις των φοιτητών στα ΑΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικών εφαρμογών σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί χρησιμοποιούν τα παιδιά τους κωδικούς από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

του Ιδρύματος. Το άφημι είναι υποχρεωτικό, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, που είναι η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή, όχι αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή που είναι 2 Οκτωβρίου. Ωραία, άνοιξε, ξαναλέω, από χθες η δυνατότητα και οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Πιο πολύ προφανώς θα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό να τα πούμε. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Η Ιταλία, λέει, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και πάλι μετά από 40 χρόνια. Για τα πράγματα γίνονται δύσκολα, λέει, με την υπόθεση της παραγωγής ενέργειας. Θυμίζω ότι εμείς κουβεντιάζουμε για τους αρθρωτούς, μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς και για μας έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αλλά θέλει καιρό ακόμα για να οριμάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας ξαναμπαίνουν με άλλο τρόπο στο τραπέζι. Και τα πρώτα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το φορτινό πρώτο εξάμηνο όσον αφορά τις γεννήσεις δεν είναι τόσο μαύρα. Είναι τόσο όσο μαύρα. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, ψάλτη? Διότι σε σχέση, λέει, με το πρώτο εξάμηνο του 25, φέτος γεννηθήκανε τέσσερα παιδιά παραπάνω. Δεν μειωνόμαστε. Θα μου πει σιγά τα ΟΑ, ψάλτη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με την Ελστάτ, οι γεννήσεις, λέει, στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 31.390. Τα αγόρια περισσότερα από τα κορίτσια. Μη γελάς, Δημητρούλα. 16.000 τα αγόρια, 15.300 τα κορίτσια. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 4 παιδιά αριθμητικά. 1, 2, 3, 4. 4 παραπάνω από πέρυσι. Θα μου πεις, αυτό τι σημαίνει, ψάλι, ότι αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Στην Αττική είχαμε 85 λιγότερες γεννήσεις, 103 λιγότερες στερεά Ελλάδα και 60 λιγότερες στο Βόρειο Αιγαίο. 90% νέες μητέρες είναι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες αλλοδαπές. Μεγάλη πτώση πάντως καταγράφεται, λέει, στις γεννήσεις σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Λοιπόν, απτά... πάμε διαφημίσεις, σωστά λέω, Δημητρούλα? Με συγχωρείτε, πάλι ξέφυγα. Λοιπόν, και έχω να σας πω και άλλα, τι απρολάβω να πούμε. Λοιπόν, λέω, Δημήτρης, πολύ αυξημένη κίνηση προς Ελευσίνα πριν το Δαφνί. Καλημέρα, Δημήτρη, τι έχει γίνει, για να δω. Έχει γίνει κάτι, για κάτσε να δω. Βλέπω εκεί λίγο παραπάνω, βλέπω εκεί στην αρχή, στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει γίνει κάτι, για ενημερώστε με. Ξαναλέω το τηλέφωνο του Viber 698-123-1003. Όντως βλέπω στο ύψος, όχι πιο πάνω από το βοτανικό κήπο Διομήδους, αρκετή κίνηση. Σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι και μετά ανοίγει. Κάτι έχει γίνει εκεί, αλλά δεν μου λέτε. Όπως επίσης βλέπω και κινησούλα στις Χιστούς Καραμαγκά σήμερα πρωί-πρωί. Στο ποτάμι καλά είναι τα πράγματα για τις 7 παρά 10 περίπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix, κι άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!

0: Αλμίδα. Καλημέρα, Αβραάμ. Το θέμα των F-35 παραμένει ανοιχτό, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Turkish Airlines, η Turk Hawaii Airlines, που λέγει ο φίλος μου εδώ ο Άρης, έκλεισε συμφωνία, λέει, για έως 150 Boeing. Ω, από παρουσία Ερντογάν. Άμα δεν κάνουμε δουλίτσες, δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Αβραάμ. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ξέρετε, το πρόβλημα λέει, είναι ότι στις γεωτρήσεις και τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου η Ελλάδα έχει αποκλείσει το πετρέλαιο. Λέει. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγάλουμε πετρέλαιο. Όλοι οι πόροι που έχει μια χώρα πρέπει να αξιοποιούνται. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους θα βγουν. Είδατε, λέει, ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας τέτοιας πολιτικής. Καλημέρα, Γιώργη. Γεια σου, σεβαστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Άγγελε. Είναι ο Χρήστος, και λέω και εγώ Άγγελος. Είναι ο Χρήστος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα, Σπασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στις Σέρες και στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Από τη μέρα, λέει, του ατυχήματος εκεί που σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά, τα καντιλάκια, λέω, και περισσότερα. Νέα παιδιά, δυστυχώς, αυτό είναι το ζήτημα. Καλημέρα, Άννα μου. Καλημέρα, καλημέρα, Σαρονίδα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Έφη, στη Σοφριά, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Αναστασία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Τάκη. Οι δύο γιατροί έκαναν οικονομική αφέμαξη στο Μαζονάκι, αλλά ξέρεις τα αστικά ποσά θα ζητήσει, τα αστικά δικαστήρια πόσα θα ζητήσει η οικογένεια. Εντάξει, το θέμα είναι, δεν ξέρω θα ζητήσει, το θέμα είναι θα πάρει. Τάκη, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο μεταξύ μας, το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Τώρα, εντάξει, τι να πω, με όλα τα άλλα είναι προφανώς η οικογένεια θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά ξαναλέω, η ζωή του παιδιού κόπηκε στα 54. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αργία σήμερα, λέει. Λόγω, λέει, του τελικού του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου που θα γίνει αύριο, 100.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων ανακατεμένοι στο γήπεδο. Γιορτή. Σαν και εμάς. Δεν έχω πει, είναι συγκλονιστική η ιστορία της ανακοίνωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπήκε, λέει, και χάκαρε μόνο του το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό, λέει, έγινε τον Αύγουστο και η εταιρεία του συστήματος αυτό ενημέρωσε, λέει, με ένα απλό email το Σεπτέμβριο το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πει σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Το Σεπτέμβριο το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πεις σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό. Η Μεράνια Πασχαλίδη, η Μεράνια, ξέρετε, ήρθε μετά τον πρόεδρο, τη σκόθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε τον Κινέζο. Θα μας τα πει αναλυτικά και θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
11: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
10: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
11: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
10: Γιατί?
11: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
10: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
11: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
12: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Έντονη κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για τα μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Για το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης το χαρακτηρίσε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΕΕ και την εφαρμογή των ιδιών του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική

0: Η οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα, η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου πολιτικές βάσει μεταρρυθμίσει μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο ως βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα, χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την ακαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Χινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν ήδη δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα και η παραγωγή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομηρία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

0: Κυριακής. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεση του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιά στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή που εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφορές των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τέτοια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρα στην Μπασκόνια με 106-89.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, ευτυχώς, μέχρι στιγμής το σημερινό πρωινό. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί? Γιατί η λεωφόρος Φιλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων έχει αναμονή και είναι σημαντική, σε αντίθεση με τη λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ομώνυμη πλατεία δηλαδή, των Αγίων Αναργύρων και είναι σχεδόν άδεια. Οπότε και προτιμητέα η λεωφόρος Δημοκρατίας της λεωφόρου Φιλής. Πάμε στη λεωφόρο Κηφισού τώρα. Στο ανωδικό της ρεύμα

0: και στα δύο ρεύματα επί της ουσίας, έχει βραδυπορίες ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό βεβαίως ρεύμα. Αλλά δεν είναι μεγαλύτερες αυτές οι αναμονές και οι καθυστερήσεις από ό,τι περιμένουμε. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η λεωφόρος Αθηνών από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και μια σχετική καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη προς το παρόν, έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής και πηγαίνοντας προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα προς το παρόν έχει ηλιοφάνεια βέβαια. Από νωρίς το απόγευμα θα συννεφιάσει. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Και λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα βέβαια τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα 12 νησιά έως 27 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα είναι άστατος. Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά, ενώ την Κυριακή φαίνεται πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των φαινομένων των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Βοσκόπουλο άκουσα πρωί και μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
1: Την ώρα που
0: γι' αυτό δεν το κόψα κιόλας.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο.
0: Θα
1: βρέξει και φαίνεται ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερες οι βροχές από την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ που έχει κάποιες συναυλίες κάτι αυτά και με έχουν πεθάνει όλοι.
0: Εμένα με έχουν πεθάνει κάτι χάμηλα, ξέρεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Για τις συναυλίες δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει.
1: Η μισή Ελλάδα παντρεύεται και η άλλη μισή θα είναι στη συναυλία, την εν λόγω.
0: Ναι, okay.
1: Αυτή.
0: Έλα, μια άλλα βρίσκει, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: ναι.
0: Κυρία Βίση.
1: Έλα, αρκετά.
0: Μα δεν έχω τι να πω. Εγώ δεν έχω. Ναι. Τέλος πάντων, μην μου λύσω, δεν θέλω.
1: Όχι, και εγώ τα ίδια, γι' αυτό.
0: Ο καθένας ότι αγαπάει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Άρα θα βρέχει αύριο.
1: Νομίζω το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχει βρέξει νωρίτερα, θα έχει αυτό. Πάρτε και την ομπρέλα μαζί σας, δεν είναι κακό.
0: Πάντως
1: δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι βροχές από ό,τι φαίνεται. Έντονες, ναι. Και την Κυριακή, όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέχει εδώ στην Αττική το πρωί από ό,τι φαίνεται και μετά θα περάσει μέχρι το, από το μεσημέρι και μετά θα
0: χώρα
1: περάσει.
0: Θα έχουμε
1: βροχές το Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και την Κυριακή ανατολικά και νότια, για να περιοριστούν μετά στο τέλος βροχές στην Κρήτη και τη Δευτέρα ο καιρός να είναι βελτιωμένο.
0: Άρα από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με καλό καιρό.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Καλά, Δευτέρα θα είμαστε και εδώ, βέβαια. Τα πούμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ομπρέλα σας γενικότερα δεν είναι για μπάνιο, δεν είναι για βουτιές.
0: Έχω τον Πέτρο να ξέρει, ο οποίος μου λέει θα πάει στην.
1: Στη...
0: στην...

0: χάρο. Ναι, ναι.
1: Μου λέει θα κάνω μπάνιο, μου λέει.
0: Θα κάνει μπάνιο την Κυριακή.
1: Α, φάτινε Πέτρο, κατάλαβες. Λοιπόν, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Πήγα γρήγορα λίγο την κυρία Χριστίνα μας, γιατί είχα ένα ραντεβού νωρίτερα, αλλά με έφαγε πολυλογία, φίλοι ακροατές. Η κυρία Πολυξένη είχα την Παρασκευά, είναι στην παρέα μας. Είναι γονιός, την είχαμε συναντήσει και πριν από λίγες μέρες σε ένα γυμνάσιο στο Νέο Βουτσά. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν, γιατί δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμα επιληθεί το πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Είναι περίπου 150 παιδιά, ξαναλέω. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για πολύ μεγάλο αριθμό δρομολογίων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν τα παιδιά. Με συνέπεια να ταλαιπωρούνται γονείς για να μεταφέρουν, ξέρετε, το ένας γονιός 5-6 παιδιά μαζί να τα πηγαίνει στο σχολείο κάποιος ανά τη μέρα της εβδομάδας για να μπορέσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά. Κύριε Χατζηπαρασκευά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 8.30 έχετε κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω έξω από το Δημαρχείο.
2: Ναι, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσουμε τη λεωφόρο. Δυστυχώς η λεωφόρο Μαραθώνος. Δυστυχώς καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο. Παρόλο που δεν μας αρέσουν αυτοί οι τύποι διαμαρτυρίας, προτιμούμε το διάλογο. Όμως δεν έχουμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
1: Ναι.
2: Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας λένε ότι διαπραγματεύονται.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν όσο κρατάνε και ψηλά οι τιμές, γιατί έμαθα και άλλα παρασκήνια τέλος πάντων για τα καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας
1: προφανώς
2: για να αναλάβει κάποιος ένα δρομολόγιο,
1: μην ξέροντας
2: τι συμβαίνει.
1: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, δηλαδή πώς μεταφέρονται τα 150 παιδιά, πάει.
2: Κάποιες μέρες δεν πάνε και καθόλου. Στέλνουμε χαρτιά στην περιφέρεια, στέλνουμε χαρτιά στο δευτεροβάθμια, στο σχολείο μας, ότι τα παιδιά λόγω έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πάνε.
1: Είναι όντως τα 100...
2: Οργανωνόμαστε λοιπόν, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο θα πάρουμε 4 παιδάκια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έτσι φανταστείτε το αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παππούδες, γιαγιάδες που τους έχουμε φέρει από άλλες περιοχές, Μαρούσι, Κερατσίνη, Πειραιά, για να έρθουν στην περιοχή, για να πηγαινοφέρουν τα παιδιά. Βάζουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έτσι. Βάζουν και άλλα παιδάκια μέσα.
1: Ναι,
2: κάνουμε διάφορα, ό,τι μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε άλλο να λείπουμε από την εργασία.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
1: ότι
2: γίνεται.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν κτέλ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο.
1: Σας έχουν πει κάτι από την... Εντάξει, η περιφέρεια είπαν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μίλησα και εγώ. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Το καταλαβαίνουν το ζήτημα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορούν να συνδράμουν από τον Δήμο ή από την...
2: Έχουμε βρει κάποια παραδείγματα, τα οποία τα πήγαμε στο Δήμο πριν από 10 ημέρες εμείς, από την Αλσούπολη. Χτες βρήκαμε και από άλλες περιοχές.
1: Τι
2: και από το Δήμο. Και από την Πεντέλη, δίναν τα χρήματα που έλεγε η περιφέρεια, τα έπαιρναν και προχωρούσαν το υπόλοιπο ποσό που ζητούσε κάποιος, το καλύπτανε ο Δήμος.
1: Μάλιστα. Και ουσιαστικά πάλι με ταξί ή με λεωφορεία.
2: Όχι, με λεωφορεία ήταν αυτά. Με λεωφορεία. Δηλαδή το πρόσωπο, το τελευταίο είναι ένα σχολείο στο Δήμο Πεντέλη, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, συγχωρέστε με. Το οποίο έχουν βρει ένα πουλμάν 50, ένα 30 και τα καλύπτουν η περιφέρεια συν το Δήμο.
1: Μάλιστα. Οπότε ό,τι
2: αυτό
1: λείπει,
2: είναι σε συνεννόηση με το Δήμο και το ΔΣ του σχολείου.
1: Okay. Για να καταλάβει ο κόσμος, ό,τι λείπει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που δίνονται, τα προσθέτει ο τοπικό Δήμος για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτικό τέλος πάντων το δρομολόγιο για να γίνει τα δρομολόγια.
2: Άλλες προσπάθειες που έγιναν ήταν από τους διευθυντές μας και με το Δήμο. Με το Δήμο μήπως ανοίγανε νωρίτερα. Κάποιοι διευθυντές δεν θέλουν να ανοίξουν, τους δικαιολογούμε απόλυτα ότι δεν θέλουν να ανοίξουν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν εντολή ούτε από το Υπουργείο ούτε από το δευτεροβάθμιο.
1: Άμα ανοίγουν νωρίτερα, δηλαδή θα γίνονται τα.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάποιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων δέχονται να κάνουν δύο δρομολόγια, δηλαδή να εξυπηρετήσουν και το εις Νέας Μάκρης, το δεύτερο και το δημοτικό της Αγίας Μαρίνας.
1: Okay. Για να μπορέσουν
2: κοντά
1: να κάνουν δεύτερα δρομολόγια για να καλυφθούν
2: για
1: τα,
2: να πάρουν
1: τα ζητήματα.
2: Οι άνθρωποι ένα ποσό
1: οικονομικά,
2: το οποίο θα είναι να έχουν και κάποιο κέρδος, έτσι. Όχι μόνο
1: ξαναλέω,
2: δηλαδή 8... με 100 ευρώ δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει από την Αθήνα να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλεια του οδηγού και τα πετρέλα, ό,τι και το λεωφορείο τέλος πάντων.
1: Ωραία. Άρα ξαναλέω, 8.30 σήμερα το πρωί κάνετε μια προσπάθεια για να δημοσιοποιήσετε και να πιέσετε όσο μπορείτε εσείς από την

0: και σας πλευρά, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσετε και τη λεωφόρο Μαραθώνου, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθουν όχι μόνο το δικό μας σχολείο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Από 12 σχολεία που ήταν άγωνα είναι 17, γιατί και αυτές οι συμβάσεις που υπήρχαν, ναι, εξυπηρετούνται μερικώς. Αποφασίσαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι θα κάνουν τα μισά δρομολόγια από αυτά που είχαν υπογράψει. Και επίσης δεν δεχόμαστε τη λύση του να κάνουμε εμείς τη μεταφορά και η περιφέρεια να μας δίνει 0,35 το χιλιόμετρο. Δηλαδή να μου δίνει εμένα 1,75 για να καθίσω στο σπίτι μου να πηγαίνω να φέρνω το παιδί μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Χάνεις, τέλος
1: πάντων, ανοίγει το ένα ζήτημα. Η κυρία Πρεζεράκου είπε στις κουβέντες που την ακούμε, γιατί την ακούμε σε διάφορες εκπομπές, λέει τα ίδια ακριβώς. Έχει βάλει πολλά λεωφορεία, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά όχι στην περιοχή μας. Και το τελευταίο που προτείνει είναι ότι αφού δεν βρίσκουμε αυτό, δεν βρίσκουμε εκείνο, τελικώς δίνουμε και λεφτά εμείς, 0,35 το χιλιόμετρο για να τα πηγαίνουν φέρνουν οι γονείς. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό.
0: Προφανώς.
1: Να πάμε στην εργασία μας. Μένα και 75 δεν ζούνε. Δεν ζούμε με μεροκάματο τέτοιο.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, αγαπητή μου κυρία Χατζηπαρασκευά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Θα πρέπει να δούνε, έστω να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα λίγα αστικά δρομολόγια, να τα κάνουν δύο πρωινά για να εξυπηρετήσουν το σχολείο μας. Έστω όπως τα παλιά τα χρόνια να μας βάλουν, ξέρω εγώ, να επιστρατεύσουμε και το στρατό. Θυμάστε κάποια εποχή των ιδιωτικοποιήσεων που πηγαίναμε έτσι?
0: Ήταν μόνο όταν ήταν απεργίες αυτό. Τώρα κατάλαβα
1: τι. Δεν πειράζει, ας μας βοηθήσουν με κάποιον τρόπο. Δεν γίνεται.
0: Έχετε εκεί πέρα κάτι κέντρα, πώς το λένε,
1: καλοκαιρινά.
0: Έχετε καλοκαιρινά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να σας πω την αλήθεια. Δεν κακή ιδέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χατζηπαρασκευά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Isomat φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά.

0: στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πλέον ασταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε πως το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως φυλακής δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο η πρωινή, τα μάτια σας 14. Αύριο την ομπρέλα, όπως είπε και η κυρία Σούζη. Να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα έλεγα νωρίτερα για τον Νικήτα Σταματελόπουλο ή Νικήταρα τον Τουρκοφάγο.

0: Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Η Αργυρό μου λέει: αποφάσισα, λέει, να πάρω το λεωφορείο και να πάω, λέει, από Νέα Σμύρνη Μαρούση στα μισά, λέει, από τον κόσμο και το στρίμωγμα. Μου έρχεται λιποθυμία και λέω: κατεβαίνω ή λιποθυμώ, γιατί αν βγω, λέει, και δεν θα φτάσω ποτέ στη δουλειά. Αλλημονό μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με τον αριθμό, τη συχνότητα των δρομολογίων. Το έχω δει και σε άλλους φίλους ακροατές στα μηνύματα που μου στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Αλέξανδρε, το ερώτημα θα το βάλω τώρα στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα και Ψάλτη. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο και στους υπόλοιπους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μου, το Χάρη, στο Μάντσεστερ. Ο Αλέξανδρος λέει το εξής. Αν κάποιος έχει λείπει 50.000 ευρώ αποταμιευμένα κάτω από το μαξιλάρι του και φυσικά λέει εργάζεται 30 χρόνια, πώς θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να τα μεταφέρει στην τράπεζα? Μπορεί με κάποιον τρόπο? Έχει τη δυνατότητα χωρίς να έχει προβλήματα, κύριε Σεϊμένη?
1: Εδώ κάνουμε έναν πίνακα,
0: ναι,
1: κρατώντας βέβαια όλα το ε1, τις δηλώσεις που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε και φυσικά πρόσωπα, έτσι.
0: Φυσικά πρόσωπα, ναι.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν άλλη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχεις τις δηλώσεις φυλαγμένες όλων των ετών.
0: Όχι, okay. Υπάρχει και στο αρχείο τώρα, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο τώρα, τα έχεις.
1: Κάνουμε έναν πίνακα, τώρα στον οποίο λέμε μέσα τι εισοδήματα είχαμε, τι δαπάνες κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έχουν περισσέψει. Αν λοιπόν αυτό που περισσεύει είναι ίσο με το ποσό των 30-40 χιλιάδων, όσο είναι αυτό το ποσό που λέμε.
0: 50,
1: ναι. Άρα είναι το ίδιο ή λιγότερο, εντάξει, το καλύπτεται. Γιατί αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε στην τράπεζα. Κανονικά.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον λέει ο άνθρωπος για κάποιους λόγους φοβόμουν, δεν ήθελα. Τα έβαλα, λέει, κάτω από το μαξιλάρι. Έχω 50 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν.
1: Παλεύετε μόνο με τη σύνταξη ενός ειδικού πίνακα που φτιάχνει ο λογιστής.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάει ο λογιστής να μιλήσει. Δεν πάει ο ίδιος. Δεν ξέρουμε να τα υποστηρίξουμε αυτά.
0: Okay.
1: Είναι ειδικοί νόμοι, ας πούμε.
0: Ωραία. Άρα.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πάει στην εφορία να το. Αν η εφορία ζητήσει λογαριασμό, να πάει να τον κάνει το λογαριασμό ο λογιστής εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί λύση γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα που είναι λεπτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι λεπτό. Πρέπει να βάλεις στη σειρά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην βάλεις περιττά πράγματα, να βάλεις εκείνα που χρειάζονται.
0: Okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε. Πώληση περιουσιακού στοιχείου. Εάν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να το πουλήσει χωρίς να θεωρηθεί επιχειρηματίας για να φορολογηθεί?
1: Ξέρετε, η εφορία σκέπτεται έτσι λιγάκι πονηρά, σε εισαγωγικό το λέω τώρα. Διότι λέει, αν έχεις αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και το πουλήσεις 150, έχεις 50 ευρώ κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση όμως που κληρονομιέται κανείς, που κληρονομιέται μια περιουσία ή δίνεται με χαριστική αιτία από γονείς ή από το παιδιά σε γονείς ή από αδέρφια μέχρι δεύτερου βαθμού. Τα αδέρφια είναι δεύτερο βαθμό, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν το πουλήσει λοιπόν, δεν θεωρείται ότι έχει κέρδος. Αν το κληρονομήσει, αν είναι με χαριστική αιτία.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρείται. Τα εξαιρεί ο νόμος. Σου λέει, αφού δεν το πλήρωσε. Δεν έχει δηλαδή τεκμήριο να πεις ότι πόσο το αγόρασα και τα λοιπά. Εφόσον είναι κληρονομημένο, είναι χωρίς να έχεις πληρώσει κάτι. Το πήρες έτσι, το δωρεάν.
0: Όχι, ναι, πληρώνεις κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνεις την πραγματική του τιμή.
1: Αν το έχεις πληρώσει όμως, αν το έχεις αγοράσει και το πουλάς, τότε πρέπει να το διακρατήσεις, λέει ο νόμος, 5 χρόνια και μετά να το πουλήσεις. Τι φοβάται, ότι μήπως υποκρύπτεται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να πουλάει, να αγοράζει κανείς και. Να αγοράζει κανείς ακίνητα για να τα πουλάει, πρέπει να το έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι, κάνω αυτή τη δουλειά με τον Γκαρτάδε, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Επαγγελματικά δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Επαγγελματικά, που έχει, το επαγγελματικά σημαίνει έχει κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, εγώ αν πουλήσω ένα το σπίτι μου, ας πούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαι επαγγελματίας. Αν κερδίσω ακόμα σε σχέση με το πόσο το έχω αποκτήσει, δεν θα μου πάρει λεφτά, γιατί είμαι φυσικό πρόσωπο.
0: Okay, κατανοητό.
1: Μια συναλλαγή,
0: κατανοητό.
1: Άρα λοιπόν. Αν λοιπόν πρέπει να προσέχουν και εκεί ή να ρωτάνε τον λογιστή τους, γιατί αν δεν έχει περάσει πενταετία, αν το έχει αγοράσει, ή αν δεν έχει όλα τα δεδομένα ότι είναι χαριστική αιτία ή ότι είναι αποκρονομιά, τότε λοιπόν θα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί τώρα λέμε ότι είναι και περίοδος αρκετών γάμων. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως δώρα γάμου από τους συγγενείς, με ποια διαδικασία πρέπει να καταβάλλονται νομίμως από τους νεονύμφους? Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό, κύριε Σεϊμένη?
1: Ναι, όταν είναι συγγενείς και οι φίλοι ακόμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω του γάμου. Δίνουν χρηματικά ποσά στο ζευγάρι,
0: ναι,
1: που παντρεύεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνεται μέσα τραπέζης μέχρι 2 μήνες, λέει ο νόμος, πριν από την τέλεση του γάμου. Ή

0: μήνα μετά την τέλεση. Σου δίνει 3 μήνες δηλαδή.
1: 2 πριν, και 1 μετά.
0: Ναι, και 1 μετά. Και πρέπει μετά, είναι όνειφοι, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους ελέγξει η εφορία, αν είναι μεγάλα τα ποσά, πρέπει να προσκομίσουν στη ροή τη ληξιακή πράξη του γάμου και ένα αντίγραφο κίνηση του λογαριασμού, που αναφέρεται ότι είναι 2 και 1 μήνα.
1: Okay.
0: Έτσι, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν μπορούν το ζευγάρι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά.
1: Με τα λεφτά αυτά δεν μπορεί να αγοράσει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Αν λοιπόν στη λίστα γάμου υπάρχει από τον Γιώργο τον Ψάλτη, ας πούμε, ένα
1: δώρο που
0: είναι 10.000 ευρώ,
1: ναι.
0: Δεν είναι καλό συγγενής, δεν είναι πλούσιο κτλ.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, πρέπει να τον παρακαλέσουν να τους κάνει, δωρεά εν ζωή, να τους κάνει δωρεά, ώστε κάνοντας τη δωρεά θα πληρώσουν ή θα απαλλαγούν από το φόρο. Δωρεάς,
1: ναι.
0: Και στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τεκμήρια.
1: Okay.
0: Αλλά πρέπει να το ξέρει, ναι, να το κάνει αυτό εγκαίρως, έτσι.
1: Ναι, είπαμε 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά. Τώρα, άλλο χρόνο δεν έχω. Πάμε στην Κυριακή. Τι έχετε στην καθημερινή, κύριε Σημαίνη?
0: Την Κυριακή έχουμε τα προνόμια και ασυλίες που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς.
1: Uh-huh.
0: Όπου εκεί φορολογούνται από τους διεθνείς οργανισμούς με ειδικούς νόμους. Και απαγορεύεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα και αν πάει ο έφορος ο Έλληνας να επιχειρήσει να τους φορολογήσει στις απαλλαγές που παίρνουν εκεί, τότε θα έχει πρόβλημα.
1: Άρα λοιπόν είναι ειδικές κατηγορίες.
0: Ναι, γιατί επειδή ας πούμε ένας Έλληνας που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: έχει ειδικά προνόμια και ασυλίες. Δεν μπορεί να συλληφθεί, δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέμε μέσα εκεί, τα οποία δεν υπάρχουν γραμμένα πουθενά. Εμείς τα έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοσιεύουμε στην καθημερινή την Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σημαίνη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σημαίνης στον κύριο Γιαννίρη. Έτσι, 6.30 με 7, μην το ξεχνάτε αυτό. Με αφορμή τώρα την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την κινητοποίηση που γίνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ναι, πάμε στην κίνηση. Καταρχήν είναι 8.30, Γιώργο, η κινητοποίηση είναι 8.30 και θα κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκτιμώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο. Μου λένε και αποτυχίο ότι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών και θα γίνει, λέει, και διαδήλωση έξω από τα γραφεία της περιφέρειας στη Χίο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο.

0: Ο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Απέναντι λέει από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, φίλος ακροατής ο Πέτρος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε πτώση κτηρίου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πτώση κτηρίου σημαίνει κατάρρευση ή καραμπαλκόνι. Και μου λένε από εδώ οι συνάδελφοι της σύνταξης ότι όντως κάτι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη, για πάμε. Έλα, Δημήτρη.
5: Έχει καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο στη Λυσικράτους, στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Κατά τα φαινόμενα κατέρευσε πλήρως. Τώρα εκεί παρκάρουν και αυτοκίνητα.
4: Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχουν
5: κάποιοι. Το θέμα είναι να υπάρχει κανένας άνθρωπος.
4: Ναι,
5: ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το
4: πάμε, πάμε στην κίνηση.
5: Πάμε στην κίνηση με λίγα λόγια. Έχουμε τα συνήθη προβλήματα για να μην σας καθυστερώ. Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει να ζωρίζει. Προς τον κόμβο Κίμης, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, δηλαδή, θα ακινητοποιηθείτε. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο Χολαργό και η ανηφόρα της Κατεχάκη, βεβαίως, με κίνηση.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε δευτερόλεπτα, ελπίζω να είναι στην παρέα μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον προσωπικό βοηθό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει 26 Αυγούστου, παραμένει ανοιχτή για αιτήσεις έως 27 Νοεμβρίου. Θα γίνει, λέει, αξιολόγηση εξατομικευμένη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να επιλέξουν έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Η Υπουργός είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Προσωπικός βοηθός, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που κάνουμε αναφορά εδώ στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, θετική αντίδραση. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία. Μιλάμε για ποιες ηλικίες, μιλάμε για πόσους βοηθούς, μιλάμε για τι λεφτά, κυρία Υπουργέ.
6: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα, όσο έχουμε καταλάβει δηλαδή, που η αναπηρική κοινότητα και η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία περίμεναν πολύ καιρό και βοηθάει πάρα πολύ την καθημερινότητα και την εξωστρέφεια των ανθρώπων αυτών για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις.
4: Να κυκλοφορήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
6: Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο αυτονομίας για να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν τη ζωή τους όπως όλοι οι υπόλοιποι χωρίς αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα το κάναμε μόνιμο θεσμό, γιατί

0: χρόνια το τρέχαμε ως πιλωτικό. Αφορά σε ανθρώπους που είναι από 16 έως και 67 ετών.
1: Ναι.
0: Μέχρι πρότενος ήταν έως και 65. Τώρα το κάναμε έως και 67 και κατ' εξαίρεση έως και 75.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τα 67 παίρναν το επίδομα κίνησης. Δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, κυρίως παραπηγίας ή τετραπηγίας, που οι άνθρωποι μέχρι τα 67 τους παίρναν και το επίδομα κίνησης, στο σύνολο δηλαδή ένα επίδομα που τους έδιναν, δεν κάνω λάθος, 1.040 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις βαριάς, κατά κύριο λόγο κινητικής αναπηρίας, μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τον προσωπικό βοηθό να είναι έως και 75 ετών. Προϋπόθεση είναι το ποσοστό της αναπηρίας τους να είναι εφόρου ζωής και πάνω από 67%.
1: Mm-hmm.
0: Και διαμορφώνουμε διάφορα ποσά που λαμβάνουν το μήνα για να δώσουν στον προσωπικό τους βοηθό. Εδώ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λαμβάνουν ένα ποσό.
1: Αλλά
0: καλέουν τον προσωπικό τους βοηθό από την πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού.
1: Mm-hmm.
0: Και το ποσό πηγαίνει απευθείας σε αυτόν. Από το
1: Α, δεν εμπλέκεται δηλαδή καθόλου. Δεν εμπλέκεται καθόλου.
0: Δεν δίνει το ακριβώς. Δεν δίνει κάποιο κουπόνι, κάποιο επίδομα. Το κράτος,
1: okay.
0: Την παροχή στον άνθρωπο.
1: Ωραία, ξεκάθαρο.
0: Και πώς... εμείς έχουμε κάνει 4 κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Μικρή, μέτρια, μεγάλη και απόλυτη ανάγκη. Η απόλυτη ανάγκη είναι στα 1.940, αντιστοιχεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, στα 1.940 ευρώ το μήνα. Η μεγάλη στα 1.350, στα 1.352 δεν θα είμαι ακριβής. Η μέτρια στα 831 και η μικρή ανάγκη στα 416. Τώρα, αυτή η ανάγκη έχει να κάνει με τις ώρες που το χρειάζεται κάποιον. Δηλαδή, η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση, η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση είναι αν κάποιος χρειάζεται όλη την ώρα, ας πούμε, προσωπικό βοηθό.
1: Επί 24ωρου βάσεως, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Οπότε, για αυτές τις περιπτώσεις, τις πολύ δύσκολες, λέμε ότι καταλαβαίνει η επιτροπή, η οποία θέλω να θυμίσω, είναι από όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι σαν τα ΚΕΠΑ. Έχοντας την εμπειρία των ΚΕΠΑ, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε πιο ευέλικτη την επιτροπή αυτή. Έρχεται σπίτι σου,
1: mm-hmm,
0: ή γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή δεν πρέπει να πας εκεί.
1: Να μετακινηθεί
0: πέρα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα.
0: Ακριβώς,
1: ωραία,
0: το κράτος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κινητικότητα μπορεί να είναι μέρος της δυσκολίας αυτής. Οπότε η επιτροπή έρχεται σε εσένα, αντί να πας εσύ σε αυτήν. Η επιτροπή είναι ανθρωποκεντρική, μάλλον κεντρική στην ανάγκη και όχι στην ιατρική κατάσταση. Δηλαδή η Επιτροπή έχει και
1: κοινωνικό κομμάτι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Έχει,
1: για να μην είναι μόνο ιατρικά
0: κομμάτι,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία. Βγαίνει γρήγορα η απόφαση της Επιτροπής.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Όπως είπατε σωστά, κλείνουν οι αιτήσεις τέλος Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε οι επιτροπές από αρχή Δεκέμβρη να αρχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια.
1: Άρα δηλαδή το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει επί της ουσίας από το Γενάρη, αφού τελειώσουν οι επιτροπές ή νωρίτερα. Από το Γενάρη.
0: Πρέπει να τελειώσουν οι επιτροπές, να κρίνουν την ανάγκη των ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Αυτά που μάθαμε από το πιλωτικό, τα εφαρμόσαμε τώρα στο καθολικό πρόγραμμα. Δηλαδή, στο πιλωτικό ήταν κλήρωση. Γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς να το βασίσουμε, δεδομένου ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και αλλαγή πρώτη φορά.
1: Okay, και
0: τώρα πήραμε τα στοιχεία μας και κάνουμε μοριοδότηση. Δηλαδή, το χαμηλότερο εισόδημα έχει μεγαλύτερη μοριοδότηση.
1: Μάλιστα. Το υψηλότερο πιο χαμηλή. Κατάλαβα τι λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Πάει ανάποδα δηλαδή.
0: Αν έχεις δύο άτομα στο νοικοκυριό με αναπηρία, έχεις μεγαλύτερη μοριοδότηση. Γιατί είχαμε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που μας λέγανε. Εμείς στην οικογένειά μας έχουμε δύο, μπορεί και τρία άτομα με αναπηρία. Δεν είναι κρίμα να μην κληρώθηκε κανείς.
1: Σωστό.
0: Οπότε το ακούσαμε αυτό και βάλαμε μεγαλύτερη.
1: Ωραία.
0: Μεγαλύτερη.
1: Πάμε δύο ερωτήματα θέλω να κάνω και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι η προσωπική βοηθή, τι προσόντα πρέπει να έχουν.
0: Η προσωπική βοηθή, μαθαίνοντας από την αναπηρική κοινότητα και κάνοντας το πρόγραμμα όσο πιο ανοιχτό γίνεται για να βρούμε προσωπικούς βοηθούς.
1: Okay.
0: Γι' αυτό μου δίνετε και εσείς μια μεγάλη πλατφόρμα να κάνω μια έκκληση σε περισσότερους ανθρώπους να γραφτούν ως προσωπική βοηθή.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό αυξήσαμε και τους μισθούς τους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
1: Okay.
0: Είναι γενικών καθηκόντων, δηλαδή δεν έχουμε ζητήσει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απαραίτητο
1: σχέση
0: είτε με τα ιατρικά.
1: Ωραία, άρα γενικά.

0: Γενικών καθηκόντων. Γενικών καθηκόντων.
1: Είναι γενικών καθηκόντων. Πρέπει να μιλούν ελληνικά.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: οι άνθρωποι
0: ναι.
1: να μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουν κάνει, μάλλον πρέπει να έχουν δώσει τα χαρτιά τους για διάφορες ιατρικές παθήσεις, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδιδόμενη
0: ασθένεια κλπ. Τα αυτονόητα τέλος πάντων, ναι.
1: Τελευταία... Να έχουν ποινικό μητρόλεπτο.
0: Καθαρό, μάλιστα.
1: Σημαντικό. Και πρέπει να περάσουν και μια επιμόρφωση ηλεκτρονική, η οποία γίνεται από το δικό μας website.
0: Ωραία. Κλείνοντας, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, σωστά. Δηλαδή, μπορούμε να, δηλαδή και από τα Γιάννενα, και από την Αθήνα, και από τα Χανιά και από παντού.
1: Βέβαια, και εδώ μου δίνεται μια πάσα από το εξής.
0: Για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Μας διαβάσαμε και μιλάμε με τους ομολόγους μας στο εξωτερικό και μας λέει και ένα παιδική κοινότητα ότι όσο λογικό είναι και να είναι οι συγγενείς οι ίδιοι προσωπική βοηθή, τόσο είναι καλύτερο να μην είναι οι συγγενείς Α και Β βαθμό προσωπική βοηθή, έτσι ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους και τα άτομα αναπηρία και η οικογένεια.
0: Άρα, εμείς επιλέγουμε, επιλέγουμε άτομα οικογένεια ή όχι.
1: Άρα, επιλέγουμε προσωπικό βοηθό όχι από την οικογένειά μας, μόνο από την πλατφόρμα, αλλά στις περιπτώσεις νησιών και ορεινών χωριών κάτω δικό μητρόλεπτο.
0: Καθαρό, μάλιστα.
1: Σημαντικό. Και πρέπει να περάσουν και μια επιμόρφωση ηλεκτρονική, η οποία γίνεται από το δικό μας website.
0: Ωραία. Κλείνοντας, αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, σωστά. Δηλαδή, μπορούμε να, δηλαδή και από τα Γιάννενα, και από την Αθήνα, και από τα Χανιά και από παντού.
1: Ωραία. Βέβαια, και εδώ μου δίνεται μια πάσα από το εξής.
0: Για να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Διαβάσαμε και μιλάμε με τους ομολόγους μας στο εξωτερικό και μας λέει και ένα παιδική κοινότητα ότι όσο λογικό είναι και να είναι οι συγγενείς οι ίδιοι προσωπική βοηθή, τόσο είναι καλύτερο να μην είναι οι συγγενείς Α και Β βαθμό προσωπική βοηθή, έτσι ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους και τα άτομα αναπηρία και η οικογένεια.
0: Άρα, εμείς επιλέγουμε άτομα οικογένεια ή όχι.
1: Άρα, επιλέγουμε.

0: κανείς Α και Β βαθμό προσωπική
1: πίεση,
0: ώστε να αποκτούν την αυτονομία τους.
1: Μάλιστα.
0: Και τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες.
1: Άρα εμείς επιλέγουμε, επιλέγουμε άτομα οικογένειά ή όχι.
0: Άρα επιλέγουμε προσωπικό βοηθό όχι από την οικογένειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο από την πλατφόρμα, αλλά στις περιπτώσεις νησιών και ορεινών χωριών κάτω των 5.000 ατόμων.
1: Και προ και οικογένειες.
0: Είδαμε στην πράξη ότι μπορεί να μην βρίσκουν οι άνθρωποι κανέναν.
1: Κατάλαβα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν βρουν κάποιον, μπορεί να γραφτεί και κάτι από την οικογένειά του.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. Ο κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για τον προσωπικό βοηθό, ότι προλάβαμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: την κουαλίτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα.

0: μας στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή,

0: Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
0: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
0: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
0: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
0: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel,

0: Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda, σου προσφέρουμε μία έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-22
0: Hyundai και Opel.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6. Let's go.

0: την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
1: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 ρημουλικά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την κατάρρευση παλιού διόροφου κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις 7 και 35 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτιρίου, να έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ενέργειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι στιγμή στα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημένο πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, προτείνει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπασαραχτσή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία πανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.

0: Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθεί. Θα εκδοθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: 2-1-95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάνεις σε Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε Σερβία.
1: Τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προβλήματα, δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Ήμουν σε άλλο γήπεδο.
1: Ήμουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή, 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Και στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι και αλλιώς, Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Πω. Να σου πω, σε έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα.

0: Βλέπω τον Τζίπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που φάει ήταν. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μα μήπως γι' αυτό πηγαίνει ένας στο ποδόσφαιρο, άλλος στο μπάσκετ. Γιατί δεν πηγαίνει ένας στον άλλον.
1: Εν αλλάξει, στέλνουμε μήνυμα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Καντέλης,
0: ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε, 698-123-1003, 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα. Φίλοι μας.
1: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε.
0: Σύμμαχοι.
1: Δεν παίζουν.
0: Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε τα καρφάκια του, αλλά χαμήλωσε.
0: Έριξε τα καρφάκια, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί, γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Στα πολιτικά, ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήτανε στην προηγούμενη μέτρηση, στον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
0: Φουντώνει τον τέρμπι της δεύτερης θέσης. Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβατική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζεις. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους. Όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
1: εμένα αυτό που μου έκανε. Το κάνουμε, να ξέρεις.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μαρκ Ζούκεμπεργκ, Μέτα. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτα.
0: Μεταξύ των. Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημάνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες οι προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud λέει, παιδιά, όχι φρένο γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε Εξώστη.
0: Πάμε Εξώστη γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στον πρωί που ερχόσουνα?
1: Τίποτα.
0: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πήγαν όλοι.
1: Δεν ξέρω. Πήραν τα ποδήλατά τους.

0: τίποτα, σου λέω. Αφού λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
1: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του, σου λέει, τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο. Θα το κλειδώσουμε μία μέρα, μήπως πάρουν.
0: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι. Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
1: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
0: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
1: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Έχεις που είναι μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
0: Πάντα είχα
1: μια πορεία. Δεν είναι ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
0: Είχα μια πορεία αυτές τις δηλώσεις. Τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
0: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει, θα μιλήσω.
1: Ειδικά όταν έχεις. Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος. Και πας να πεις και την εξυπνάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα. Γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα. Γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
1: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στο δρόμο, άρα. Έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας?
0: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
1: Τι σου λέγα?
0: Τι μου λέγες?
1: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
0: Ναι.
1: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αγγλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηλιστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κυρία Καριστιανού.
1: Brain drain λέγεται αυτό, Άντωνη.
0: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
1: Brain drain.
0: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
1: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: Και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
1: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει από την Ελλάδα.
0: Το είπε μόνη της.
1: Της είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
0: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν την αντιπροσωπεύει, ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσκοπήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα, αλλά επειδή μου σε μια κουβέντα χτες αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
1: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Κρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
0: Όχι. Δεν, το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
1: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση?
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
1: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη

0: Από το Μέγκα αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε, γιατί λέει κβαντική ιατρική. Έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
1: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Εντάξει, χρειάζεται σε γιατρός.
2: Πήγες, έκανες έρθει.
0: Κάνεις τα online.
2: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
2: Και τι σου έβγαλε? Είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καταρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική? Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
2: Έχεις το πλάς ή το απλό?
0: Φίλε μου.
2: Συγγνώμη, γιατί ερώτηση την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καταρχάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
2: Εντάξει.
0: Τέλεια αποτέλεσμα σου βγάλει.
2: Απλώς έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό, ειδικότερα, δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξε, λέει μετά, για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξε σε επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
2: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
2: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
2: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο?
2: Για το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί έγινε
2: εδώ
0: πριν λίγο στον αέρα το Open. Ναι. Βγήκε ο Φλωρίδης.
2: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος?
2: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος? Θα κάνουν do it tour για να δεν έχουμε κυβέρνηση.
3: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνητη, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας, για να μην μας γίνει το ντου. Πότε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό, μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας? Όταν δεν έχουμε κυβέρνηση, θα πατήσει το κουμπί.
0: Πάτα το, Κιμ.
2: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, εσύ, εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα του Δοντώνη πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Λέει ο σκηνάς, πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη, αυτά να μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
2: Πολύ τσακώνεται ο Δοντώνη, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Πάμε χορηγό.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
2: Ακυκλοφόρητο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρα.

0: και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση φωτιά στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγοπλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο πλοίο φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι επιβαίνοντες δεν έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε Airbnb και υπήρχε κράτηση με τρία άτομα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παρακολούθησαμε πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Α, τόσο πολύ.
2: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.

0: ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο Πιτεράκι τον Οικονόμου, είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
1: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
0: Για τον Νιφούδη γενικώς.
1: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να τον μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
0: Ειδικά με αυτά που λένε μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς.
1: Τελικά
0: μαθήματα παραπάνω.
1: Είναι λίγες.
0: Και τι ακούμε, Αντώνη?
1: Ακούμε το τραγούδι Παραγγελία που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
0: AI.
1: AI. Το ή εμείς ή κανείς. Ο ύμνος του Αλέξη.

0: Ο Γιάννη ξέρει τι είναι, έτσι. Είναι παρεβάλλη στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τι συγκεντρώσει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να θες μαζόξεις που κάνει, του βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μας πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Στα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις. Μα στους δρόμους το ίδιο κενό. Κάθε υπόσχεση θέλει.
0: Και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς, σας άρεσε το τραγούδι.
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Να
3: μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλό σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το είμαι κανείς. Βέβαια προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως,

0: Όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, όσο αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα
1: πάντως, κυρία Δουρού, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
0: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το εμείς ή κανείς?
1: Όχι, όχι. Ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
0: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κυρία Τζολέτο και κύριε Καντέλη, όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζετε
2: τη μία
0: μήνυση σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζω μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
1: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα, αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
0: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και σας τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει στη δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές, προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας

0: υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη, τότε μας είπανε και ο νέος φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα
1: τι
0: κράτη.
1: Εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης.
0: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν
1: γίνονται.
0: Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ursula von der Leyen και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν το έχει πει
0: αυτό
1: ποτέ.
0: Να
1: η
0: το πει. Ακούστε.
1: Μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
0: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
1: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
0: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
1: Αυτό που απαγορεύει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε σε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
0: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα βάλω σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Απόκοντα τσίριζε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ. Δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Ατζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαμεσηνικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε

0: σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: δικουαλίτα.
5: Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
2: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης, ο Τζολέτος Πιδουρού. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
1: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
2: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Φορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακρίνονται από μια αλαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνείται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενός επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και τώρα επιμένουμε.
1: Γιατί που είπατε, υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
2: Καλά. Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής. Το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: λέτε,
2: που.
1: Βέβαια, από τον η κύριο... είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυμολόγιο. Αλλά μην επικεντρωθούμε σε
2: αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξεύγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, τεσσάρων παρόχων,

0: ξέρνει το χώρο η ΔΕΗ. Διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν παίρνει καλύτερα.
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δουργιά, να τα λέμε όλα τώρα.
0: Ακούστε, δεν γίνεται. Κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγω και τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕΟ, όπως είπε και εμείς στη Φόφη Γεννηματά, να είναι από εξωγενείς κρίσεις για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
2: Κυρία Δούρου, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε,
2: στον ΟΗΕ, το κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι ζωντανή η κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο αρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργειακής πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας? Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω τι έχει γίνει.
1: Πάντως, μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Και κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντες του καλωδίου της ηλεκτρικής ένδυσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίσει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν δεν γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμοι, δηλαδή.
0: Μισό. Όχι σε μένα. Κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που τα ήσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας. Και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι δυνατόν. Κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην

0: σημαντικό. Ο φούρνος του Μενέλαου. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 69.

0: 32 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: talk about.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχή.

0: ευχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πινακωτή, πινακωτή, από τα άλλο μου ταυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 224222 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW Motorrad Αφείο Ανίδη.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή

0: ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές?» και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να

0: απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος
0: Λου. Να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις της ημέρας, στην επικαιρότητα, πρώτα σε τίτλους. Τρόμος από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε κτίριο. Τρεις τραυματίες. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες από διασώστες της πυροσβεστικής για την πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε και η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
2: Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
3: Το ελόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες.
0: Κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά μετά την και την ομιλία Ερντογάν στο βήμα της Συνόδου. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η συζήτηση με την Άγκυρα δεν μπορεί να γίνεται υπό το καθεστώς απειλών και ότι ο τρόπος να λυθεί μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή ο καθαιρισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μόνο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
5: Αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο.
0: Έχει και νέο επεισόδιο, υπάρχει απάντηση της Τουρκίας, θα τα δούμε σε λίγο. Και ποια μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω, παρακάτω θα είναι για τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουμε υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι κόβει ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλής Σαμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος της Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού από τη Λένορμαν, να υπολογίσουν οι ακροατές μας

0: να δουν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά και κλείνω με αυτόν, δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο, ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και αρκετές καθυστερήσεις στην 34η συντάγματος πεζικού Σπύρου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορήσει ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως, το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
2: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
3: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
4: Κατά τις 7.30 ώρα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
5: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο πρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
1: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου Ήρα, καλό μεσημέρι.
6: Το μεσημέρι, Σπύρο, και οι έρευνες τώρα κινούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ, έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκυλοδιάσωσης και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις το σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο. Καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει, αλλά ίδιοι δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην οδό Λυσικράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια κινητικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
1: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο δίωσμα του Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
6: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
1: Προέχει ο εντοπισμός τυχών εγκλωβισμένων, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής εκεί, αλλά και αυτό προέχει, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
6: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει όχι κάποιος εγκλωβισμός στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν

0: σου φτιάχνει στην εγγύα και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέχρι και αυτήν την ώρα είναι αυτό. Εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
1: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που υψοπεδώθηκε, υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίς, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
0: Μάλιστα, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Και από το διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην Τρίνια πάνω στον όροφο του αυτοκινήτου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά. Μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα για να καταλάβει την σοβαρότητα της έκρηξης.
1: Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδόληση Κράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, εάν βρίσκονταν εκεί, δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Πέντε επισήμως.
1: Πέντε επισήμως.
2: Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
1: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμό στις αρχές. Μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε.
3: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλήθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον καράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166. Φορτηγά μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έμανε συναγερμός. Στην περιοχή κατέφθασαν σκάφη του λιμενικού. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον καράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη. Ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα. Δύο ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, δύο πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μάκρυνση των 29 επιβαίνοντων, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη μεχείριση κατάσταση του πλούσιου σε εργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
1: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάριε?
3: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή, την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
1: Παρ' όλα αυτά η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω από
3: τη μαθήση. Η φωτιά παραμένει. Η φωτιά μένεται διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί, οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι. Η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό λένε που ήταν στα...
3: Σπύρο, ασφαλείς πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον καράζ.
1: Που ήταν στον καράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερώνης, ο δήμαρχος της Μυκόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη Φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μυκόνου. Αυτό το πλοίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μυκόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.

0: Έμεν σε διάλογο αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλη. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Στέλλον. Σε ό,τι αφορά στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, έκανε προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό, άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτηρίζεται για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα που εξέμεμψε για την ελληνική οικονομία. Αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόδο ότι θα εκπέμψει σε περίπου μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων. Ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση, όπως συμπληροφορεί το Sky, ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα, μια παρουσία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
0: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχεις εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
2: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και χθες το μεσημέρι. Για την Αθήνα, η φετινή ομιλία του Ταγκίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν τον τείχη της έντασης υψηλά.
0: Ναι.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης πτέρυχος στην αποστρατεία το πρωί στο Sky.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και επιλέσει βάρος της Ελλάδος.
0: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
2: Οι υγιείς πολιτικές βάσης μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στον Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μία, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστέρη.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε?
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.

0: γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι θεοφέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω. Ο Ερντογάν λέει είναι τύραννος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
3: Τόσο σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατήγγειλε τον Ερντογάν για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Ξαπέλυσε δρυμία επίθεση. Τον χαρακτήρισε τύρανο Ερντογάν. Επίσης είπε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Είπε ότι ο τύρανος Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, απειλεί την Ελλάδα, φυλακίζει δημοσιογράφους, κατέχει παράνομα το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ένα σωρό άλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το φύλαγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά βέβαια όταν μιλάει κάποιος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είναι διαφορετικά από το να κάνει, δηλώσεις, είτε θετικά είτε αρνητικά, τον ακούν θα έλεγα σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλο του κόσμου. Αποχώρησαν 77 χώρες, κυρίως είναι μουσουλμανικές δημοκρατίες, είναι η αλήθεια. Από την Ευρώπη πιο σημαντικές θα έλεγα είναι η Ισπανία. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και τα Σκόπια αποχώρησαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό διότι πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων είχε πάει στο Ισραήλ και είχε κάνει μάλιστα και πολύ θετικές δηλώσεις. Προφανώς φρόντισαν οι Τούρκοι να αλλάξει αυτό. Πάντως αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι η χώρα που έχει μετατραπεί σε εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο. Και τα είπε όλα σε μία φράση.
2: Αυτά σχετικά με την ομιλία του Νετανιάχου, του Ισραηλινού του Πρωθυπουργού, στην Σύνοδο του ΟΗΕ. Υπάρχει πριν από λίγο μάλιστα μία απάντηση από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Τσελίκ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Εμμανουέλ Κωστίδη, ο οποίος θέτει και πάλι θέμα διεθνούς δικαστηρίου για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σίγουρα ένα από τα θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Τουρκία είναι η πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει απρόσκοπτα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι όπως θα εξελιχθεί. Ο Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε χωρίς να δώσουμε άδεια εμείς. Ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
4: Η πόντιση του καλωδίου θα είναι ένας δείκτης προς τα που θα πάει το πράγμα. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας μέσω διπλωματίας φαντάζει πάρα πολύ απίθανο. Ακόμα και να συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη, τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση, δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
2: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μανώλη Κωστίδη για να το σχολιάσει στις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε Νετανιάχου, σε αυτή τη σφοδρή επίθεση

0: Νετανιάχου κατά Ερντογάν, υπάρχει τοποθέτηση της Τουρκίας που μάλιστα έρχεται πριν από λίγο. Ο Μανώλης Κωστίδης, γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ναι, που ήταν επίθεση σε όλα τα μέτωπα προς την Τουρκία. Ο Μπουρανετίν Τουράν, ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκής Παιδείας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον γενοκτόνο, και είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Νετανιάχου μετά από όσα έχει κάνει στη Γάζα. Αλλά όσον αφορά τη συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη, εκεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέτσελικ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Το να βρεθεί κανείς σήμερα στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα-δίπλα με αυτόν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, αναφέρει ότι ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής, όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές περιοχής, και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν, εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση, την ενόχληση, την ενόχληση της Τουρκίας.
0: Φοβερή η ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση. Και
1: ενώ με την συνάντηση δεν είναι όμως, Σπυρό, είναι περισσότερο βεβαίως η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια, μας τα έχει αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια σε θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφήσει ασχολείο. Παρότι δεν το κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Όχι, όχι, αλλά
0: δεν το κατονομάζει. Λέει εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, όχι, λέω για τους τύπους. Για τους τύπους. Δεν λέει ονόματα.
1: Δίπλα-δίπλα. Είδα και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. Και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά την ομιλία Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη?
1: Προβάλλουν περισσότερο. Θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε, ότι είμαστε η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα, που ναι, είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό προβάλλει το κρατικό πρακτικό να το λέει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία, για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική, κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν, και αυτή η διαρροή που έγινε, ήδη είναι σε πρωτοσέλιδα της Μιλιέτ, και Τούρκοι διπλωμάτες πήραν θετικά μηνύματα.
0: Φαίνεται, δεν ξέρω εσύ πώς το διαβάζεις, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, και ενώ αναμένουμε σειρά προκλήσεων στο Αιγαίο, είτε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, τα πάρκα, ή τις έρευνες για τη διασύνδεση, ενώ είμαστε μπροστά σε προκλήσεις, φαίνεται ότι σαν να εκπέμπονται και κάποια μηνύματα ότι...
1: Ναι. Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ, μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη, η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρός ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις, δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης. Και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθουν τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το τονίζουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35, έρχονται εκλογές. Έρχονται, στις ΗΠΑ εννοώ. Και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος 20 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
0: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν θα τα λέγεις ποτέ.
1: Πολύ. Εμείς okay. προσπαθούμε. αλλά προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας. Και την εμπιστοσύνη που
0: η αλήθεια είναι ότι μέσα από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Είπες κάτι για χρηματιστήρια κτλ. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει 20 δισεκατομμύρια δολάρια. 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του γαμπρού, το ίδιο επώνυμο, που στηρίζει τον Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπέτη αυτής της απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο, όπως συνέβη στην Ουκρανία, δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
0: Απίστευτο, πολύ βαριά. Απίστευτο αυτό από...
1: Φίλια πειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπη. Ναι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλές για απολογία, τον είχε βάλει μέσα. Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από τους δικούς του.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ Μανώλη, καλή συνέχεια εύχομαι. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
2: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ίδια ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
0: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως τα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
0: Μέτρα θα ανακοινωθούν, μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
3: Σωστά.
0: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε,
3: θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
0: Στα ίδια επίπεδα. Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
3: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και γεωστρατηγική. Τι γίνεται, οι Ευρωπαίοι εδώ καιρό, επειδή δεν έχουν καύσιμα ντίζελ δηλισμένα, γιατί από τα 100 δηληστήρια έχουν κλείσει τα 35 με τελευταία 15 ετία, είχαν κίνδυνο έλλειψης κάποιων κατηγοριών καυσίμων. Μην κοιτάς, εδώ στην Ελλάδα έχουμε επάρκεια και συζητάμε για τις τιμές. Άλλες χώρες έχουν ελλείψεις, για παράδειγμα στο αεροπορικά καύσιμα, σε κάποιες ποσότητες ντίζελ. Έχτισαν λοιπόν και άρχισαν να βγουν στην ευγένεια στην αγορά και αγοράζουν και να ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα για να έχουν επαρκείς ποσότητες. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα από την επίπτωση που είχε η αύξηση του Brent και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βενζινάδικα και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις

0: αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά από θέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παραλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ, μυστηριωδώς. Κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
1: Διελίζουμε και το
0: μεταποιούμε. Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ. Η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα $107-108 το βαρέλι.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάσου.
0: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά. Εντάξει, 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε με την επιδότηση πάει στο 22 μέση τιμή χώρα. Θα συζητάγαμε για 2,50, 2,70.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Ναι.
0: Θα πηγαίναμε σε ακραία σενάρια.
1: Ναι,
0: το άλλο ζήτημα το μεγάλο είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν. Και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτώνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό. Δηλαδή έχουν πρώτη ύλη το πετρέλαιο.
1: Για Ελλάδα μιλάς.
0: Για Ελλάδα σου μιλά.
1: Ναι.
0: Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση. Να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόνταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη θα έλεγα η σταθερότητα. Παραλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. Νέα αύξηση.
1: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη.
1: Κυρίων.
0: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο. Το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
1: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή η
0: ερώτηση. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
1: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από πένα.
0: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σούπερ μάρκετ είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
1: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το να βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Mm-hmm. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πούν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχετε πει ο Πρωθυπουργός. Κάτω από 1,75. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα, αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση, θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 1,75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει και άλλο η τιμή.
1: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται?
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, μάλλον τρεις.
1: Για να σταματήσουν στην πηγή, θέλω να πω.
0: Υπάρχουν 40 πολύ μεγάλες.

0: Γάλλες, οι οποίες ενισχύονται με ανέμεσο τρόπο. Δηλαδή, από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν αιτηθεί και υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνηση και βιομηχάνων.
1: Και των 700
0: και των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα τους πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία, που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά τα 35 καβεά, δηλαδή οι φούρνοι και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός σε αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι συμβατός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
1: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
0: Μικρές ενεργοβόρες.
1: Ναι, αλλά.
0: Μικρές ενεργοβόρες.
1: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Το μόνο που ακούγεται, που έχει ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μίλησε στο Action. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
0: Ναι.
2: Το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών, είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά.
3: Συζητήστε.
2: Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του τότε στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο κυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηρίων,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είναι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνει τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις, και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
1: Τα καύσιμα, ναι.
0: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή, χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι, βέβαια, είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνει τη τιμή.
1: Που αυξάνει όχι, τη τιμή, άρα όχι, και το ποσοστό του ΦΠΑ.
0: Όχι η αγορά πόλης. Δεν αγοράζει περισσότερα λίτρα.
1: Αγοράζει τα ίδια, αλλά σε
0: υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό, για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένα κλάδο, είναι ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Είναι ο ειδικό φόρο που είναι πάνω στο ακριβώς λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκο Φιλιππίδη ήταν. Διαφημίσει και επιστρέφουμε.

0: Όχι, όχι. Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας,

0: εγγύνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon. Crème brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, γιατί υπάρχει ένα θέμα που προβάλλεται από την Καθημερινή, από τη Δέσποινα Κόντι, και είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σένα λόγος.
9: Γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι επεξεγέλαση δηλαδή, για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλήσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή, ότι σε αυτή την περίπτωση λόγω των κινητών φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη του, συν τη άλλη, και γι' αυτό ένα στου δύο, όπω είπε, κόβεται στα ψυχομετρικά τεστ.
8: Προφανώς, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς θα
9: υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
8: Ναι, και άλλα στοιχεία,
9: Βέβαια.
8: Αλλά το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
9: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και σε έναν βαθμό στην πανδημία,
8: ναι,
9: αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση, που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των Στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
8: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
9: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
8: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη.

0: και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική κεχηρία, παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
0: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικός στο στούντιο. Γεια σου Θανάση.
3: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε...
0: Γενικά ήταν μια καλή μέρα.
3: Ναι. Πολύ καλή η χθεσινή ημέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά.
13: Αυτό κρατάει.

0: πάει το μυαλό σε εγρήγορση και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κίνηση. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για

0: τους επισκέπτες.
1: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
0: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
1: τον startupper Λάζαρο Θωμά
0: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
1: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
0: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
1: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί

πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαϊδου.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτεία.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
9: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Let's get down to business.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.